0: Η ώρα είναι 4.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 6.

Τον Απρίλιο σημειώθηκε ένα ρεκόρ για την Ελλάδα με τη γέννηση τετράδημων από τη Δέσποινα Σπυρίδωνος. Ο σύζυγός της, Νικόλαος Σπυρίδωνος, που είχε και μία πρωτότοκη κόρη ήδη 2 ετών, ήταν μηχανικός αυτοκινήτων. Το γεγονός προκάλεσε εντύπωση και συναγωνισμό μεταξύ δωρητών. Εταιρείες γάλακτος έδιναν γάλατα για τα τετράδημα και έλεγαν ότι θα καλύψουν τις ανάγκες τους μέχρι τα 5 τους χρόνια. Μια εταιρεία επίπλων προσέφερε τα 4 κρεβατάκια τους, ενώ ο έμπορος οικοπαίδων Σωτήριος Αγγελόπουλος ειδοποίησε την οικογένεια Σπυρίδωνος να περάσει να πάρει το συμβόλαιο της δωρεάς ενός οικοπαίδου στα προάστια Αγγελοπούλου. Τα τετράδημα το Μάιο μεταφέρθηκαν από το Μεευτήριο Αλεξάνδρα στο κέντρο Βρεφών Η Μητέρα στους Αγίους Αναργύρους Αττικής για καλύτερη περίθαλψη. Το Μάιο έγιναν κι άλλα πολλά στην Αθήνα. Άρχισε η επισκευή του Ζαπίου Μεγάρου, ενώ στο Νέο Φάλιρο άρχισε τι κρίμα. Η κατεδάφιση του μεγάλου ξενοδοχείου Ακταίων που αποτελούσε το στολίδι του άλλοτε κοσμικού θερέτρου των Αθηναίων. Στις 11 Μαΐου του 1958 έγιναν και εκλογές για την ανάδειξη νέων βουλευτών. Ο αρχηγός της ΕΡΕ Κωνσταντίνος Καραμανλής κέρδισε για δεύτερη φορά με 41% και 174 έδρες. Ενώ η ΕΔΑ ήρθε δεύτερο κόμμα με 24,4% και 79 έδρες. Οι φιλελεύθεροι, τους οποίους εκπροσωπούσαν ο Σοφοκλής Βενιζέλος και ο Γιώργος Παμαδρέου, πήραν μόνο το 20% και 36 έδρες. Ο Καραμαλής είχε εδραιωθεί για δεύτερη φορά στην εξουσία. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στις 8 Ιουνίου, οργανώθηκε στην Κηφισιά πανελλήνια κοινολογική έκθεση. Η πρώτη έκθεση σκύλων προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον και το γεγονός πήρε μεγάλη δημοσιότητα. Και να από τον Ιούνιο μελετά τη μεταφορά του περίφημου αγάλματος του Φιλιππότη Οξυλοθράφστης. Ήταν εστημένο πίσω από τη Ρωσική Εκκλησία στη μικρή πλατεία που σχηματιζόταν επί της Λεωφόρου Αμαλίας απέναντι σχεδόν από την είσοδο του Σαπίου. Κανείς δεν ήξερε τους λόγους μεταφοράς, ούτε και είχε προκύψει κανένα ιδιαίτερο θέμα απομάκρυνση του αγάλματος, αφού επεισόδιο σαν εκείνο με το πρόσχημα της προσβολής της δημοσίας εδούς που είχε στο παρελθόν αναφυεί δεν είχε συμβεί. Τότε έλεγαν για μια γεροντοκόρη που έσπασε με την ομπρέλα της τα γεννητικά όργανα του ξυλοθράφστη, ενώ άλλοι οργισμένοι σεμνοτυφείς έριξαν κόκκινη μπογιά στο μαρμάρινο άγαλμα. Το φεστιβάλ της Επιδαύρου άρχισε στις 15 Ιουνίου με την Ιφηγένεια εν Ταύρης, στο ρόλο ήταν η Άννα Συνοδεινού. Ακολούθησαν Ιφηγένεια Ναυλίδη, Ιδίπους Επικολωνό, Μεμινωτή και Παξινού. Ιδίπους Τύρανος, Θεσμοφοριάζουσες με Ενέζερ και Μίδια με την Κατίνα Παξινού. Άλλες παραστάσεις έδινε στο Ηρώδιο ο θυμελικός θείασος του Λίνου Καρζή, ενώ κάθε Δευτέρα βράδυ η κρατική ορχήστρα έδινε την τακτική της συναυλία. Στο θέατρο του Πεδίου του Άρεως η Μέρη Αρώνη ζωντάνευε τη Βασίλισσα Αμαλία στο μόνιμο έργο του Ρούσου και ο Μάνος Κατράκης υποδιόταν το ρόλο του βασιλιά Όθωνα. Γρανίτα και Χωνάκι, Λαός και Κολονάκι ήταν ο τίτλος της επιθεώρησης που έσπαγε το ταμείο του θεάτρου Ριάλτο στην Κυψέλη. Έμπαιζαν οι Ντυριντάου, Πόπι Αλβά, Νίκος Σταυρίδης, Κώστας Χατσιχρίστος, Αλέκος Λιβαδίτης, τραγουδούσαν η Λένα Παμέλα, η Μέρη Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης. Μεγάλη επιτυχία είχε στο θέατρο του Εθνικού Κήπου και η Ανθισμένη Αμυγδαλιά του Γιαννουκάκη με τη Μαρούλα Γιούλη, την Αγνή Βλάχου, Αντωνόπουλο, Ηλιόπουλο, Παπαγιανόπουλο και πολλούς άλλους ηθοποιούς.

Το νέο αυτό φρούτο είχε εισβάλει στην Αθήνα εκείνη την εποχή και η αθηναϊκή κοινωνία αισθάνθηκε την ανάγκη να αντιδράσει. Η αστυνομία ήταν και αυτή σε πολύ δύσκολη θέση. Οπότε, στις αρχές Σεπτεμβρίου, πήρε τις αποφάσεις της, με αφορμή επεισόδια κατά τη διάρκεια των οποίων δύο νεαροί έριξαν ένα κέσα γιαούρτι στο πρόσωπο μιας Αθηναίας στην Κυψέλη, ενώ άλλοι δύο πέταξαν σάπια σίκα σε μια Αμερικάνα που περνούσε με το αυτοκίνητό της από το Καλαμάκι. Η αστυνομία αποφάσισε τη διαπόμπευση των δραστών, γιατί κρίθηκε ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να καταπολεμηθεί αποτελεσματικότερα ο τετιμποϊσμός που απλωνόταν και στην Αθήνα μετά το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Τους συλληφθέντες τετιμποϊς, αφού τους κούρεψαν γουλή, τους οδήγησαν λοιπόν στην αρμόδια δικαστική αρχή διαμέσου των οδών της κεντρικής Αθήνας, με μια αναρτημένη στο στήθος τους πινακίδα που τους χαρακτήριζε και τους ντρόπιαζε. Εκτός από το κούρεμα με την ψηλή μηχανή, τους είχαν κόψει και το ρεβέρ του αμερικάνικου τύπου πανταλονιού, του blue jean. Ο κόσμος επιδοκίμαζε αυτόν τον τρόπο τιμωρίας και μάλιστα πολλοί Αθηναίοι ζήτησαν από την αστυνομία να δώσει ένα γερό χέρι ξύλο στους ανεδίστε την boys. Έτσι, η αναβίωση της μεθόδου του Μπαρακτάρη, παλαιού αστυνομικού διευθυντή που είχε γλιτώσει την Αθήνα από τους μάγκες του Ψηρή, βοήθησε τη σχεδόν άμεση καταπολέμηση του τετιμποϊσμού. Οι νεαροί φρονίμεψαν και με δυσκολία αποφάσισαν να κάνουν τις ξενόφερτες τρέλες που δεν τέριαζαν στο αθηναϊκό κλίμα. Το πρώτο γήπεδο με χόρτο που δημιουργήθηκε στην Αθήνα ήταν εκείνο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Φυτέθηκε τον Ιούνιο και το Σεπτέμβριο ήταν έτοιμο για τον πρώτο ποδοσφαιρικό αγώνα. Η ομάδα ξόδεψε τότε περί τις 200.000 δραχμές για το σκάψιμο, το φύτεμα του γκαζόν και το ποτισμά του 2 ώρες την ημέρα. Μεγάλο θέμα σχετικό με τον αντιφηματικό αγώνα δημιουργήθηκε το φθινόπωρο του 1958 με αφορμή μια δίκη με 29 κατηγορούμενους φηματικούς που είχαν προκαλέσει επεισόδια στο Σεισμανόγλιο Σανατόριο, παραπονούμενοι για τον τρόπο νοσηλείας τους. Τότε αποκαλύφθηκε ότι ο αντιφηματικός αγώνας ήταν ένα ψέμα και ότι ενώ το ΙΚΑ εισέπρατε 143 εκατομμύρια δραχμές, δαπανούσε για τους φηματικούς μόνο τα 71 εκατομμύρια. Οι φηματικοί καταδικάστηκαν ωστόσο σε 7 μήνες, 45 και 30 μέρες φυλάκισης. Στη δίκη ακούστηκε ακόμη ότι οι άποροι φηματικοί ήταν καταδικασμένοι, γιατί δεν μπορούσαν να εισαχθούν στη σωτηρία, επειδή εκεί ο φηματικός εισάγεται πολιτικός, θεραπεύεται πολιτικός και εξέρχεται επίσης πολιτικός. Κανείς δεν γνώριζε την έκταση της φυματίωσης στην Ελλάδα. Έλεγαν ότι αντιστοιχούν 7 κρεβάτια για 10.000 κατοίκους και ότι ο καθηγητής Οικονομόπουλος υποστήριζε ότι δεν διασφαλίζεται ο πληθυσμός από τη μετάδοση και τη διάδοση της νόσου.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Μυστήριο με τον τάφο του Ιησού. Τι αποκαλύπτουν οι ανασκαφές κάτω από τον ναό της Αναστάσεως και τι αναφέρει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Υιός του Δυτικού Νείλου. Σε επιφυλακή όλη η χώρα. Συναγερμός για 13χρονο. Οι 6 περιοχές υψηλού κινδύνου. 232 κρούσματα στην Ελλάδα. 19 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε 61 δήμους η κυκλοφορία του ιού. Λιάγκα Σαντονά. Για τρέλες στις Σεϊχέλες. Το ταξίδι δώρο του παρουσιαστή για τη γιορτή της αγαπημένης του. Ιωάννα Τούνη, φουρνάρισα στο Παρίσι. Το επιχειρηματικό της βήμα στο εξωτερικό. Τα έκανε όλα σωστά, όμως δεν πρόλαβε. Η 44χρονη είχε αποφασίσει να πάρει διαζύγιο και είχε κανονίσει συνάντηση με τη δικηγόρο της την Πέμπτη. Μια μέρα νωρίτερα δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της μπροστά στα παιδιά τους. Δημήτρης Κόκοτας, η λαμπερή καριέρα, η οικογένεια και η δύσκολη διαδρομή. Από τις μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του 90 έως την απομάκρυνσή του από τη δημοσιότητα. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

σλόγγαν ότι η εθνική οικονομία πολλά μπορεί να αποκομίσει από τον τουρισμό ακουγόταν κάθε τόσο. Αλλά οι Αθηναίοι δεν έβλεπαν να γίνεται καμία προσπάθεια για να εξασφαλιστεί απαραίτητη για την ανάπτυξη του τουρισμού υποδομή. Ο Καραμανλής ως πρωθυπουργός είχε μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα αυτό και το φθινόπωρο του 1958 μαθεύτηκε ότι αρχίζει μια σειρά έργων. Η περιοχή του Καβουριού και συγκεκριμένα το Μικρό Καβούρι είχε το προβάδισμα. Σε συσκέψεις που έγιναν αποφασίστηκε η κατασκευή δρόμων, δικτύου υδρεύσεως και αποχετεύσεως, ηλεκτρικού, κτίριο ναυτικού ομίλου και ένα ξενοδοχείο 150 κρεβατιών. Επρόκειτο επίσης να κατασκευαστούν μικρά καλαμένια σπίτια για κατασκήνωση τουριστών, κήποι και γήπεδα αθλοπεδιών. Αυτή τη φορά δεν έγινε πρόβλεψη μόνο για τους πλούσιους ξένους τουρίστες και τους Έλληνες επίσης λεφτάδες, αλλά και για το πολύ κοσμάκι. Τα σχέδια πρόβλεπαν τη δημιουργία μιας λαϊκής πλάζ στη Βουλιαγμένη που θα κόστιζε 5 εκατομμύρια δραχμές, λαϊκές πλάζ που θα έκαναν επίσης στο Ελληνικό και στο Νέο Φάλιρο. Στο Ελληνικό υπήρχε η απέραντη έκταση που άλλοτε ήταν κλεισμένη από τις στρατιωτικές μονάδες και τους καταβλισμούς τους. Στο Νεοφάλιρο θα γινόταν η πλάζ, αφού προηγουμένως εξασφαλιζόταν η εξυγίανση της θάλασσας που είχε βρωμήσει από τα νερά υπονόμου που χύνονταν εκεί. Ο ΕΟΤ επρόκειται να αγοράσει από τον ΟΔΕΠ, τον Οργανισμό Διαχειρήσεως Εκκλησιαστικής Περιουσίας, την περιοχή της Βουλιαγμένης και είχε συμφωνηθεί το ποσό της εξαγοράς να διατεθεί από τον ΟΔΕΠ για την αξιοποίηση των ιαματικών της Βουλιαγμένης. Στην Πάρνηθα εξάλλου θα χτιζόταν ένα μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα όμοιο με εκείνο του Καβουριού. Από το 1959 μέχρι το 1960 θα είχε συμπληρωθεί η ανάπτυξη του προγράμματος των ξενοδοχείων και των τουριστικών περιπτέρων. Στην Ολυμπία και στην Άνδρο, στην Ιπάτη και στην Τζαγκαράδα του Πηλίου, στη Σπάρτη και στη Χίο, στο Καρπενήσι και στο Σούνιο, στη Λάρισα και στην Ιγουμενίτσα, στη Σάμο, στο Μεσολόγγι, στα Γιάννενα, στη Μύκονο, στην Ίδρα, στο Βόλο και στην Κέρκυρα. Τότε είχε προβλεφθεί και η αξιοποίηση του Αγίου Όρους. Την ίδια εποχή άρχισε και η λειτουργία των νέων έργων υδρεύσεως. Η λίμνη του Μαραθώνα πλουτίζεται τώρα με τα νερά της Ηλίκης. 150.000 κυβικά χύνονταν κάθε μέρα στη λίμνη που κατά καιρούς λαχτάρισε τους Αθηναίους με το ανεβοκατέβασμα της στάθμης της. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, μια μεγάλη έκρηξη συγκλώνησε τις περιοχές Καλυθέας Μοσχάτου και Νέων Σφαγίων. Έμοιαζε σαν εκείνη την έκρηξη που έγινε στα χρόνια του πολέμου στον Πειραιά, όταν ολόκληρα καράβια έλειωσαν σαν κεριά από την υπερβολική θερμοκρασία που αναπτύχθηκε όταν άναψε φωτιά από τις εμπριστικές βόμβες. 2 νεκροί και 10 τραυματίες ήταν ο απολογισμός, εκτός από τις υλικές ζημιές, της έκρηξης πυρομαχικών σε μια μάντρα της Οδό Κύπρου. Σπάσανε τζάμια σε απόσταση ενός χιλιόμετρου από τη Σιβετανή Διοσχολή, ραγίσανε τείχη, πέσανε στέγες, ενώ γκρεμίστηκαν πληθόκτιστα οικήματα.

Οι αστυνομικοί διευθυντές Ρακιντζής, Καραμπέτσος, Πουλικάκος και Καρανασόπουλος φτάσαν αμέσως στον τόπο της καταστροφής, ενώ το μηχανικό του στρατού και η πυροσβεστική ανέλαβαν το έργο διασώσεως. Τα πυρομαχικά είχε μεταφέρει ένα φορτηγό και η έκρηξη έγινε πριν τα ξεφορτώσουν οι εργάτες. Τα πυρομαχικά, όπως διαπιστώθηκε από τις ανακρίσεις, στις οποίες επέβλεψε προσωπικά ο τότε Υπουργός Εργασίας Αριστίδης Δημητράτος, ήταν αγορασμένα σε δημοπρασία και επρόκειτο να αφαιρεθεί η πυρίτιδα από τα βλήματα για να μεταπολιθεί. Εκτός όμως από τα δυσάρεστα της ζωής, υπήρχαν και τα ευχάριστα. Έφτασε στην Αθήνα εκείνες τις μέρες ο μεγάλος Έλληνας μαέστρος που θριάμβευε στο νέο κόσμο, ο Δημήτρης Μητρόπουλος, για να διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα Βιέννης στο Φεστιβάλ Αθηνών. Στην Αθήνα επίσης ήρθε και η Αλίκη Διπλαράκου, που είχε εκλεγεί Μις Ελλάς το 1930. Ήταν παντρεμένη με έναν Αμερικανό, κάποιον Ράσελ, και ήρθε, όπως είπε, στους δημοσιογράφους για να επισκεφθεί την πατρίδα. Οι δημοσιογράφοι δεν παρέλειψαν να ξαναζωντανέψουν από τις σελίδες των εφημερίδων τους εκείνες τις μέρες το διαγωνισμό του 1930 που οδήγησε την πανέμορφη Αλίκη Διπλαράκου στο θρόνο της πιο όμορφης γυναίκας της Ευρώπης, αφού εξελέγει και Μις Ευρώπη. Η γιορτή του κρασιού, που είχε αρχίσει το 1953 με 300 μόνο επισκέπτες στο Δαφνί, είχε γίνει τελικά ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της τουριστικής περίοδου. Το 1957 οι επισκέπτες είχαν φτάσει στους 60.000 και προβλεπόταν για το 1958 μεγάλη συρροή κόσμου. Η καλλιτεχνική επιμέλεια της γιορτής είχε ανατεθεί στο σκηνοθέτη Πέλο Κατσέλη. Το πρόγραμμα παρουσίαζε ο Ίκαρος. Τραγουδούσε η Λάουρα, ενώ τη διακόσμηση του χώρου είχε αναλάβει ο ζωγράφος Σπύρος Βασιλείου. Για πρώτη φορά, στην οργάνωση της γιορτής που έκανε η ελληνική περιηγητική λέσχη, βοήθησε το 1958 και ο ΕΟΤ. Πάμε τώρα στις 26 Οκτωβρίου του 1958, όπου είναι βαρύ το πένθος της ελληνικής δημοσιογραφίας. Ο κορυφαίος δημοσιογράφος, υπότης της πένας, γενναίος μα και συνετός, τραχής μα και ειλικρινής αγωνιστής Νίκος Κρανιωτάκης, άφησε την τελευταία του πνοή στην Αθήνα, την πόλη που υπηρέτησε με πάθος ως γενικός γραμματέας του Δήμου. Ήταν γεννημένος το 1889 από μητέρα Αθηναία και πατέρα Κρητικό, γιατρός στο επάγγελμα, από τον οποίο απορφανίστηκε μικρό παιδί. Όταν τελείωσε το γυμνάσιο, γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου, αλλά γρήγορα την εγκατέλειψε γιατί το επάγγελμα του γιατρού δεν τον συγκινούσε. Εργάστηκε από πολύ νέο στις εφημερίδες και χάρη στο ταλέντο του γρήγορα έγινε πολιτικός σχολιαστής, αρχισυντάκτης στο Νέο Νάστη και μετά στην Ακρόπολη του Βλάση Γαβριλίδη. Κατόπιν πήγε στην Καθημερινή, όπου έγραφε το κύριο άρθρο, το 1926 έγινε βουλευτής και το 1935 υπουργός. Κάποτε έβγαλε δική του εφημερίδα, τον Τύπο, και στη διάρκεια της Ιταλικής κατοχής διώχτηκε και φυλακίστηκε από τους Ιταλούς. Μετά την κατοχή αρθρογραφούσε σε εφημερίδες, έγινε πρόεδρος της Ενώσεως Συντακτών και ανύψωσε το Σωματείο των Δημοσιογράφων επαγγελματικά και κοινωνικά. Ο Κρανιωτάκης άλλαξε την πνευματική μποεμία του Αθηναίου συντάκτη σε κάτι σπουδαιότερο από ένα επάγγελμα. Σε δεσμό κοινωνικό την ύψωσε με το οργανωτικό του πνεύμα και με τον ακάματο ζήλο του. Σχετικά με τον τύπο της εποχής θα μπορούσε κανείς να αναφέρει ότι στην Αθήνα εκδίδονταν 20 ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες αλλά και οικονομικές, αθλητικές και ξενόγλωσσες. Επίσης εκδίδονταν 193 μη ημερήσιες εφημερίδες και 179 περιοδικά.

0: Αγαπημένοι μου, τι να κάνουμε. Φτάνουμε και πάλι στον τελευταίο σταθμό, αφήνοντας πίσω μας μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά, το 1958. Ήταν η χρονιά όπου ολοκληρώθηκε ο Κυπριακός αγώνας. Ήταν η χρονιά όπου υπεγράφει η συνθήκη της Ζυρίχης και η Κύπρος περπάτησε τον δρόμο της ανεξαρτησίας της. Εδώ από πλευράς μου και από πλευράς των συνεργατηδών μου, της κυρίας Αμαρίας Αλεξανδροπούλου και της κυρίας Σταυριανής Λανέ, να σας στείλουμε
1: την αγάπη μας και την καλημέρα μας.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 7.

0: Σαντήρας Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Μα σύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5, Νέα Μάκρη. 6 Χαλάνδρη. 10 Κορυδαλό. 11 Δεάκιο. 14 Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. Και 18 Σεπτεμβρίου, Κυπωθέατρο Παπάγου.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
2: Βασίλη, τιμωρία! Τώρα στο δωμάτιό σου!
3: Γιούπι! Ζήτω! Μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου!
2: Αμάν! Από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά!
4: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80, Πάτρα.
5: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Α, το ξεχάσαμε.
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
7: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια. Another bride, another June, another sunny honeymoon, another season.

0: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση, όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Για ενημέρωση ακούω Max FM 93,4.
3: Η ώρα είναι 10.

0: XFM 93.4.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την πρόβλημα.

είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουν με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: ώρα είναι 11. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Η ώρα είναι 11:30.
1: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
3: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
2: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
3: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
4: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Βασίλη, τιμωρία! Τώρα στο δωμάτιό σου!
5: Γιούπι! Ζήτω! Μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου!
4: Αμάν! Από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά!
6: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80, Πάτρα.
7: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
10: Αποστολή,
11: έλα.
10: Μια παράκληση.
11: Ναι.
10: Επειδή το Σαββάτο συμπληρώνεται μια επέτειος από το θάνατο του αρχηγού της Επαναστάσεως, αν θες τη Δευτέρα, πάλι ένα μικρό απόσπασμα από τις τελευταίες ώρες του Γεώργιου Παπαδόπουλου.
11: Δευτεριάτικα με εμετό δεν είναι ωραίο.
10: Ευγνώμων θα σου είμαι.
11: Ναι, ναι. Αντέχω και να μην μου είσαι.
10: Όσο μπορείς, δεν πειράζει, φίλε. Είσαι δημοκράτης.
12: Άρχι το ιδανικόν και το ιδανικόν είναι ένα. Ελά, Ελίπ.
13: Έχουμε πόλεμο!
11: Ω, γράψου καλέ!
13: Ναι, γεια σας, παραπολιτικά!
11: Ναι, ναι.
13: Στην Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
11: Ίδια.
13: Μπαλουρδο χιονάτη!
11: Έλα!
13: Μόλις άφησα μια οικογένεια Ισραηλίτη στο αεροδρόμιο.
11: Τα ρήφασε κι εσύ?
13: Όχι, τα ρήφασε, τράνσφερ, οδηγός.
11: Uber και τέτοια?
13: Ναι.
11: Κατάλαβα.
13: Το
11: αυτά που βρίζουν τα ρήφες, ναι.
13: Το ρωτούσα τον ένα που καθόταν δίπλα, τέλος πάντων, ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η γνώμη για τον Νετανιάχου. Έλα,
11: και?
13: Εντάξει, απλά δεν έχει καλή γνώμη.
11: Α, αυτό, ας κρατήσουμε αυτό, μάλιστα.
13: Τουλάχιστον δεν ήταν σαν αυτούς που ήταν ο Κολοδάχνα και τέτοιο, αλλά τέλος πάντων.
11: Okay.
13: Πατρίδα σερβιτόρα που λέει και ο Κατσιμίχας, ο Καλαντίδης.
14: Πες μου τι θα κάνεις τώρα, έτσι που σε καταντήσαν, πατρίδα σερβιτόρα.
13: Έλα, Αποστολή.
11: Έλα.
13: Τι κάνεις, γλυκά μου?
11: Οπα.
13: Αγάπη μου, εσύ.
11: Τι έχουμε, τι έχουμε.
13: Λατρεία μου.
11: Πέσιμο.
13: Πέσιμο, κανονικό.
11: Να.
15: Ναι.
11: Λέγεται.
15: Γεια σου Αποστολή, είμαι η Βασιλική.
11: Γεια σου Βασιλική.
15: Μου είπε η μαμά, εγώ σκέφτηκα τέλος να το σταματήσω όλα τα σχολεία, τα αγγλικά, τα αραβικά, ό,τι κάνω, τα ακροβατικά. Το θέλω για να γίνει τελιβεράς, αφού είναι τόσο πλούσιο.
11: Τελιβεράς να γίνεις, τι θα γίνεις τώρα, τι συζητάμε.
15: Για τις τελιβεράδες, αν είναι τόσο πλούσιοι.
11: Άσε τις σχολές, άσε τα διαβάσματα τώρα, δίπλωμα να πάει να πάρεις.
16: Βγαίνεις στους δρόμους, αν δεις πώς οι τελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις.
15: Γι' αυτό, για να σταματήσω το σχολείο.
11: Τι είπες, σταμάτα τα όλα τώρα, μηχανάκι.
15: Όπα, σε πέτυχα!
11: Ω, γέροντα την ευχή!
17: Ω, γέροντα η ευχή!
15: Όλο την ευχή! Φίλε, εντάξει, τα όνειρα γίνεται πραγματικότητα.
11: Ποιο ήταν το όνειρο?
15: Αυτό έχω να πω. Το όνειρο να σου μιλήσω. Ξέρεις ότι σε έχω πάρει και στο τηλέφωνο σήμερα.
11: Σιγά, μωρή.
15: Όχι.
0: Όχι ρε, μη με λες μωρή, μη είχες πει και την παράσταση μια φορά μωρή. Πίσω από ένα φίκο που ήταν έτοιμος να πέσει επειδή δεν σε έβλεπα εγώ και τον κουνούσα.
11: Α, τον κουνάς το φίκο.
0: Μόνο τον κουνάω, δεν κάνω τίποτα. Τόλης.
11: Καταρχάς αποστόλης.
0: Τόλης σε ξέρουμε.
11: Από πού με ξέρετε Τόλη, ποτέ δεν είπα Τόλης. Όχι.
0: Ναι, αλλά είσαι Τόλης καρδιάς μου, τώρα αποστόλης καρδιάς δεν πάει.
11: Τέλος πάντων. Να το δεχθώ γι' αυτό.
18: Απίστευτο.
11: Ανέλπιστο.
18: Καλημέρα. Ανέλπιστο. Και παλιά γύρω στη μια μισή έπιανα γραμμή.
11: Hey, καλή ώρα είναι αυτή. Να πούμε την αλήθεια.
19: Τέτοια ώρα είναι τώρα το 6.
18: Δεν θέλω, παίρνω από τις 1 και 10. Λοιπόν, γεια σου Αποστόλη, μου τι κάνεις.
11: Καλά.
18: Καλά, έτσι πήρα να πω ένα γεια. Δεν θέλω να με βγάλει.
11: Αυτό ήτανε μόνο.
18: Να σου πω ένα γεια.
11: Καλά.
18: Α, σε βλέπω και στο Instagram και ήθελα να σου πω ένα γεια.
11: Με βλέπεις στα Instagram και την άλλη στην παράσταση. Μην με βλέπεις στα Instagram μόνο.
18: Θα έρθω, έρχομαι στις παραστάσεις. Έχω έρθει.
11: Α, έρχεσαι.
18: Έρχομαι.
20: Έλα ρε Δηλίβερα.
11: Έλα.
20: Είμαι στο κότερο. Θέλω 3 σουβλάκια για 2 πίτσες. Μπορείς?
11: Δίπλα είμαι στο δικό μου. Χα, καλό ε.
20: Καλό.
21: Ναι, θα έρθει σε καμία ώρα από τώρα η παραγγελία. Το παιδί έχει κάνει μια παράκαμψη μέσω φλίσβου. Γιατί πλημμύρισε το κότερό του.
20: Θα σου πω. Πού ακριβώς το σήκωσες ρε φίλε. Σε παίρνω πόση ώρα. Έξω από το σπίτι του λαού ακριβώς.
11: Ναι, περιμένω πότε θα φτάσει απ' έξω γι' αυτό.
20: Μας βλέπεις με κάτι.
11: Μέσα είμαι, ακούω τα μηχανάκια.
20: Είσαι μαζί με τον Μαρκόνι και μας ψεκάζεις.
11: Ναι, δεν θέλετε και πολύ.
20: Αυτά τα σούργελα, τη Μούλτεψη και το Γεωργιάδη και το άλλο το σούργελα του Μωρίδη, γιατί δεν μαζεύω Μητσοτάκη, σε ποιους απευθύνονται, σε ηλίθιους?
11: Ναι.
20: Σε ποιους?
11: Ναι.
20: Σε ηλίθιους.
11: Ναι, τι θες, ναι.
20: Ναι, έχεις ένα δίκιο, σε ηλίθιους απευθύνονται.
11: Δεν μπορώ άλλο αυτές τις ερωτήσεις, ναι. Ξεκάθαρα ναι.
20: Ξεκάθαρα ναι, έχεις τα δίκια σου.
22: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
22: Αποστολή.
11: Ναι, ναι.
22: Έλα, σε έπιασα. Άκουγα την τέτοια που είχατε βάλει εκεί με τον Κασελάκη και με τον Άδωνη.
23: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό.
22: Πολύ ωραίο. Ισχύει ένα στίχημα που είχατε βάλει με τον άλλον το γυμναστηριακό ότι άμα πάει ο Κασελάκη στη Νέα Δημοκρατία τον φέρετε. Γιατί είστε πολύ κοντά αν το έχετε βάλει το στίχημα. Κρίμα να φέρετε το.
11: Έχετε σιγά-σιγά, ε.
22: Επειδή φαινότανε, όχι πως δεν το βλέπατε και εσείς το βλέπατε. Ελπίζω να μην έχετε κάνει τη βλακία να το βάλετε στο στίχημα.
11: Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν το έχω βάλει το στοίχημα, όχι.
22: Γιατί έτσι είχα ακούσει, μπορεί να το είχε πει και αυτός έτσι, ότι άμα πάει εκεί θα με φέρω τη συγκομπή σας, δεν ξέρω εγώ τι έλεγε.
11: Όχι, δεν το φας τη μάπα, μην ανησυχείς.
22: Τον άρχεται φοβάμαι, δεν.
11: Νομίζω δεν το είχα βάλει, θα τον γλιτώσετε το γυμναστηριακό, μην αγχώνεσαι.
22: Εντάξει, αυτό γιατί δεν τον αντέχω.
24: Κάντε ρε σήκωσε το και ζέστη θα σκάσουν. Τελικά ο Ταρίφας ο γυμναστηριακός θα βγει αληθινός με τον Κασελάκη που λέγει θα πάει στη Νέα Δημοκρατία.
11: Αυτό φοβόμαστε όλοι.
24: Έστιμος είναι. Καλά, είτε πάει είτε πάει, ό,τι να γίνει θα γίνει από αυτούς. Έτσι κι αλλιώς.
11: Από αυτούς ναι, το γυμναστηριακό μη φάμε στη μάπα.
24: Αυτό ακριβώς, θα βγει και θα λύσει. Τα έλεγα εγώ.
11: Αυτό ή ότι έχει πει ότι άμα πάει στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να τον καλέσω εδώ.
24: Α, ναι, είχατε κάνει.
11: Άσε με τώρα, νομίζεις απλά τα πράγματα.
24: Εδώ να σε δω, εσένα τώρα να σε δω σε αυτό.
11: Άστο.
25: Σε έπιασα καβλιάρι μου και μαθηριακός εδώ.
11: Αγόρι μου εσύ, ναι.
26: Εμένα θα μ' ακούτε πουτανάκια. Όταν σας είπα ότι ο Κασελάκης θα έρθει Νέα Δημοκρατία, θα το θυμάσαι. Είδες η πρώτη επαφή με τον Άδωνη και έχουμε πολλά κοινά και αυτά.
27: Το να δούμε το πρωί μπόνους, αυτό που λες να παίρνεις μπόνους παραγωγικότητας, αυτό είναι ουσία εισήγηση.
23: Εάν αποδεικνύεται ότι γίνεται στα απογευματινά χειρουργία.
27: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω.
11: Αυτά φοβάμαι και φοβάται και ένας ακροατής. Με πήρε, μου λέει, ελπίζω μην έβαλες το στοίχημα με το γυμναστηριακό και το φάμε στη μάπα.
26: Μαλάκα, είσαι δεσμευμένος.
11: Δεν το έχω βάλει το στοίχημα.
26: Ότι, ας μαλακίες υπάρχει ραδιοφωνική εκπομπή, είσαι δεσμευμένος.
11: Βρέστε.
26: Θα έρθω εκεί, θα σας πηδήσω κανονικά. Ήθελα να πω όχι και για τους Μητροπολίτες που δεν έχουν καμία σχέση με τον Χριστούλη που είχε ένα πανοφόρι με τις λιμουζίνες και τους μπράβους και τα χρυσάφια. Ήθελα να το πω και αυτό, βάλ' το σ' άλλη φορά.
11: Α, είσαι και Χριστιανούλης, δεν το ξέρα.
26: Εγώ ρε φίλε έχω πίστη σε κάτι και ο καθένας έχει ό,τι θέλει. Ναι, μωρή λουλού, άμα με γνωρίσεις και καταλάβεις ποιος είμαι, όταν θα γνωριστούμε όμως, γιατί με 5 κουβέντες στο ραδιοφωνικό σταθμό, τι να καταλάβεις ρε παλιωμαλάκα, έχω πειράξει εγώ άνθρωπο ποτέ, γιατί.
11: Και ήταν και αγωνία μου μεγάλη να σε γνωρίσω.
26: Μωρή λουλού.
11: Μακάρι να κάνει το βήμα ο Κασελάκης να σε γνωρίσω, πώς και πώς περιμένω.
26: Έτσι κι αλλιώς, εκεί είσαι δεσμευμένος, κουβαλίσα τη γιάννη.
28: Το αντίθετο του Καραμαλού που έλεγε διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
26: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
28: Ξέρεις ποιο είναι?
11: Ποιο?
28: Το μαλακίζουμε τη μαλακία.
11: Α, καλό είναι.
28: Καλό είναι. Να πω κάτι για την κυρία Μπακογιάννη που λέει ότι άμα δείτε και το πουλο στον δρόμο τι θα κάνει. Ό,τι κάνουμε κι εμείς κυρία Αλεξία μας. Εμείς που σας λέμε στην τηλεόραση επειδή την κυβερνήση τόσα χρόνια είστε υπέτειοι για αυτή την καταστροφή της χώρας. Ό,τι κάνουμε κι εμείς όλοι. Υπομονή. Τίποτα άλλο.
1: Εγώ φταίω ρε Αποστόλη που ο Τσίπρας στο Σόιντερ μου άγγιξε το σημείο G. Εγώ φταίω.
11: Δεν ήθελες και πολύ, αγγιγμένος ήσουνα. Ήδη το έπαιζες λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη.
1: Πρόσεξε τώρα, σε μένα που 23 χρονών έγινα αφεντικό. 25 χρονών συνεταιρίστηκα με το αφεντικό μου το
11: παλιό. Δεν τελειώνουμε με αυτό το πράγμα.
1: Περίμενε μωρέ μαλάκα. Λοιπόν, και λέει ο Τσίπρας και με ερέθησε, με τρέλανε, με αντάριασε.
11: Ήθελες
1: λέει
11: το πολύ εσύ.
1: Ότι εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε και ότι δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
2: Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά.
3: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
2: Και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
1: Εκεί Αλέξη Τσίπρα που με τελείωσες αγόρι μου.
11: Εγώ στο έχω ξαναπεί. Μόλις... Ο Τσίπρας ακούει ελληνοφρένεια. Και δεν είναι ότι ακούει ελληνοφρένεια. Ξεσηκώνει από την ελληνοφρένεια και τα χρησιμοποιεί. Σε ακούει να λες, να λες, να λες. Τα ξεσήκωσε. Δεν θέλει και πολύ. Τι νομίζεις, έχει κάποια σκέψη ιδιαίτερη.
1: Άκουσες μωρή κλαψομούνα καλαμούκι. 20 χρόνια κλαψομούνα. Να σου πω κάτι ρε. Ποιος είναι πρόεδρος τώρα θα τέμπει. Ο Ασλανίδης δεν είναι.
11: Ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Ασλανίδη, πρέπει να αποδείξετε ότι είσαστε καλύτερος από την Καριστιανού. Λοιπόν, εγώ θα δώσω μια ιδέα η οποία μπορεί να την κοροϊδέψετε εσείς. Αλλά εγώ επειδή βασιά μέσα είμαι καπιταλιστής θα την πω. Αν δώσει ο κάθε Έλληνας 10 λεπτά μαζεύουμε ένα εκατομμύριο. Να επικηρύξει την αλήθεια ο Ασλανίδης. Δηλαδή όποιος βγει και πει την αλήθεια τι έγινε με την πυρόσφαιρα και το ένα και το άλλο θα του δώσει ένα εκατομμύριο. Αλλά να αποδειχθεί στο δικαστήριο και να πάνε μέσα. Ασλανίδη, με ένα εκατομμύριο να είσαι σίγουρος ότι θα ανοίξουν στόματα. Είδες τι έγινε με τον Ταλαμάνια. Με 200 χιλιάρικα βγήκε. Εσύ με ένα θα ανοίξουν πολλά στόματα. Κατάλαβες, γιατί όλοι αυτοί για το χρήμα πουλάνε όχι το Μητσοτάκι και τη μάνα τους την ίδια.
2: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά.
1: Μπράβο!
2: Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
4: Στο μεταξύ, πολύ ανέντιμο, ίσο με την κλεψιά, να πούμε στους συντρόφους εκεί, στον σύντροφο Τσίπρα, ότι είναι να αδειάζεις τους συντρόφους σου, οι οποίοι έχουν δώσει απίστευτες μάχες στα πάνελ, έχουν φάει το ξύλο της ζωής του για τις δικές σου τις αποφάσεις.
11: Δεν αντέχω. Τα έχουμε όλα, έχουμε και την κερατωμένη.
4: Δεν του πάω το κερατό τώρα που μου. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
11: Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Ξεπέρασε τον, σβήσ' τον. Okay, πάμε
4: δεν
11: παρακάτω.
4: Μπορώ.
11: Πάρ' λοιπόν, το απόφαση. Γιατί... Δεν θα προχωρήσεις έτσι, άμα είσαι κολλημένη.
4: Καλέ, έχω προχωρήσει, αμέ.
11: Δεν σε βλέπω να το έχεις ξεπεράσει όμως.
4: Όχι, δεν το έχω ξεπεράσει, αλλά έχω προχωρήσει. Mm. Λοιπόν, και εσύ όταν βλέπεις την πρώην σου που την έχεις ξεπεράσει και ζει μια καινούρια ρεύμα μου και τη βλέπεις με έναν άλλον ωραίο γκόμενο, λες α το διάλογο, γαμώτο. Μα αυτόν πήγε, τον κούκλο, λέμε τώρα.
11: Αυτό θα πω ή θα πω τον κακομοίρη.
4: Δεν θα πεις τον κακομοίρη,
11: καλά. Χάρη που μου έκανε.
4: Κανένας δεν το λέει αυτό. Μόνο στα λόγια είναι αυτά. Λοιπόν, άκου να σου πω και πόσο κακομοίριδες είναι να απομείνονται στο ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν το νεύμα του, αλλά δεν αφήνουν και την έδρα. Γιατί είναι και 5-6 χιλιάρικα πόσα είναι το μήνα. Θα την αφήσουν την έδρα παραμονές εκλογών για να πάνε στον Τσίπρα και αυτός δεν θα τους πάρει βέβαια, γιατί τέτοιος είναι. Αυτά.
5: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
6: Ρε, έχω δύο απορίες.
11: Για πες.
6: Πρώτη, πώς θα φύγετε διακοπές, ρε μαλάκα, με εκλογές τώρα τον Οκτώβρη, με Σαμαρά να έρχεται. Πώς θα τα μαζέψετε μετά όλα αυτά που θα έχουν γίνει τα γυρίσεις.
11: Εντάξει, θα φύγουν και αυτοί τώρα, θα κλείσει για λίγο το κατάστημα, εντάξει. Και το δικό τους.
6: Αρχίδια. Πού να κλείσει, ρε. Άμα πάει Οκτώβρη εκλογές, θα είναι κάθε μέρα, θα είσαι στην παραλία και θα λες μαλακία να κάνω κανένα live, να πούμε.
11: Αυτό. Ή θα πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην παραλία, σαν τους πλανώδεις με τα γυαλιά, να μοιράζει το πρόγραμμα.
6: Και αυτό, φαντάζεσαι.
11: Ναι, μήπως να ηρεμήσει πουθενά. Άσε με τώρα.
7: Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
6: Και να σε πετύχει κιόλας. Πού έπας ελληψό θα πας.
11: Ναι, πού έπα.
6: Πώς θα τα μαζέψεις ρε μαλάκα. Γιατί όταν φέρεις για δουλειά και λες τώρα θα γυρίσω πίσω και θα γίνει της πουτάνας. Δεν θα μαζεύονται με τίποτα.
11: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το περιμένουμε. Αλλά πρέπει να σβήσεις κιόλας. Δεν κατάλαβα. Τι θες τώρα να μας κόψεις διακοπές. Άι παράτα μας.
6: Τέλος πάντων, δεύτερη απορία. Αυτή εντάξει, οκ. Του φουγουέ το ξέρω. Οι υπόλοιποι όλοι ρε μαλάκα όταν μιλάνε στους από κάτω τους τέλος πάντων. Γιατί όλοι να λένε αν κάνουν τώρα τον άλλο σύντροφο. Από ποιος που Πασόκ, Κασελάκιντε, ΣΥΡΙΖΑ. Τι φάση.
11: Ναι. Φοριέται, είδαν ότι φοριέται, σου λέει γιατί όχι.
6: Από πού συντρόφια, δηλαδή πώς προέρχεται. Αυτό προέρχεται από το κομμουνιστικά καθεστώτα και τα λοιπά. Έχει μια ιστορία αυτή που
11: στέλνει. Συντρόφοι με την κυριολεκτική έννοια ότι έχουν φάει στο ίδιο τραπέζι. Συντροφή αυτό. Μην περιμένεις κάτι άλλο παραπάνω.
8: Καλησπέρα, Απόστολε.
11: Καλησπέρα.
8: Άκου να σου πω, Απόστολε, εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ειδών ανθρώποι. Αυτοί που χάπτουν μύγες και αυτοί που κάνουν ξύλια από τις μύγες. Αυτοί που χάπτουν μύγες είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και ο λαός γενικά. Και αυτοί που κάνουν ξύλια από τις μύγες είναι οι πολιτικοί ολιγάρχες και οι τραπεζίτες, αν του τα λέω.
9: Αλλά τι, σέβησε με την πρώτη.
11: Όπα. Ακραίο.
9: Νορβηγούμενο εδώ πέρα.
11: Έλα.
9: Κάτι λίγο με το θύμιο. Γενικά για τα δωρεάν με τα

0: Λες και ο κόσμος θέλει ελεημοσύνη.
1: Ναι, αυτό ότι η Σοβιετική Ένωση ήταν η αριστερή.
0: Ναι, ναι, φτιάξε τους μισθούς εσύ, βάλε ένα οικονομικό μιμιμί και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα.
1: Δηλαδή, εγώ είμαι οικοδόμος, έτσι. Δεν έχω ούτε σπουδάσει, τρίτη ηλικία έβγαλα με 12 και τέλος. Λίγο μυαλό θέλει να ακούσει. Ένα και ένα κάνουν δύο, που λέει ο λόγος.
0: Τι να κάνει γι' αυτός, είναι μπλεγμένος με τα συμφέροντα που τον στηρίζουν, έχει τις δεσμεύσεις του. Τι να κάνει.
2: Να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
3: Είδες που στα έλεγα και είναι δεύτερο κόμμα ήδη ο Αλέξης.
0: Τσακ. Τώρα θέμα ημερών είναι. Θα τα δεις τώρα, έρχεται.
4: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
3: Τουλάχιστον δεύτερο. Για να μην σου πω ότι έτσι όπως θα πάει ο άλλος μέχρι τις εκλογές, αν και πρώτο. Και θα πάρει και την τζάκρη πίσω.
0: Αυτό να γίνει, να έχει αυτό το υπερατού.
5: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
3: Η τζάκρη πρέπει να γυρίσει εκεί που πρέπει. Εκεί που είναι το σωστό.
0: Στο Πασόκ.
3: Άστο το Πασόκ τώρα. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Άστο το Πασόκ. Ο Αλέξης, η επόμενη δύναμη. Έρχεται ο Αλέξης. Η τζάκρη ξέρει.
0: Αμήν, μια λαμπάδα.
3: Η τζάκρη καταρχήν, ίσως και να μιλάμε τώρα για την πιο έμπειρη πολιτικό αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
0: Ναι.
3: Η πιο έμπειρη πολιτικός έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια με όλες τις κυβερνήσεις. Αν δεν ξέρει αυτή ποιος.
0: Αυτός, ένα μηδέν.
3: Ένα μηδέν. Ναι. Όχι, σοπαλία.
0: Πάει.
3: Οπότε, Τσάκρη και Αλέξης, έρχεται, γεια!
6: Έλα ρε Αποστόλη, καλό μεσημέρι. Να σου πω, έχουμε συνηθίσει ίσως τον Άδων και όλα αυτά τα φασιστοειδή, αλλά αυτή την τώρα δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη.
7: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
0: Τι λες?
6: Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω, έχω κλάψει πάρα πολύ όταν ήμουν τρίτη, τετάρτη δημοτικού, όταν έβλεπα τους μπάτσους και πέραν του παππού μου για διακοπές, ξέρεις, τη μακρόνηση. Και εκεί πέθανε. Λοιπόν, και δεν θέλω μόνο να πω ότι σήμερα είμαι αριστερός, ρε παιδάκι μου. Βγαίνει ο Τσίπρας και μας το παίζει αριστερός. Κάποιος να μου πει τι είμαστε τελικά. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ άλλο κόμμα.
0: Είμαστε ρόδες που γυρίζουν.
6: Τι ρόδες δεν συνάδει.
0: Απαντάω με γλώσσα Τσίπρα τώρα, του Κοέλιο της εποχής μας.
2: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
8: Έλα, Αποστολή Δημητράκη, τι κάνεις?
0: Έλα, Δημητράκη, πού παίρνεσαι? Συγγνώμη, τι κάνεις?
8: Καλά, μέσα είδα και στη Λούτσα που είχες έρθει. Πάρα πολύ καλός, ναι, βεβαίως. Στη Βραβρώνα, συγγνώμη. Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη, νομίζω.
6: Αποστόλη.
0: Έλα.
6: Λοιπόν, θα σου πω ένα κουτσομπολιόλα, θα μου δώσει πρόσκληση.
0: Όπα, για πες.
6: Καμένος, πώς κυκλοφορεί στην Ιταλία?
0: Με παρεό, ξετσούτσουνος. Και σανδάλια Birkenstock.
6: Όχι.
0: Τι είναι αυτό τώρα, τι?
6: Με ένα στρατιωτικό τζιπ, μπες, όχι χακί.
0: Ναι.
6: Μια σημαία της ελεύθερης Ιταλίας, γεμάτος βαλίτσες και μαζί ταξιδεύαμε στο καράβι.
0: Εντάξει.
6: Αρχιό στρατόκαυλος πεθαίνεις.
0: Το περίμενα λίγο καλύτερο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δηλαδή, με τη νέα εμφάνιση και τις πλαστικές, εγώ περίμενα παρεό. Αυτό ταιριάζει.
9: Ο άντρας όταν γεύεται τη γλύκα του κεράτου, μέλι και γάλα γίνεται με την οικοκυρά του.
6: Βασικά δεν είδα σε παραλία, δεν είδα στο λιμάνι.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, να είσαι καλά. Γεια.
6: Πρόσκληση, δεν μου δες.
0: Όχι, δεν ήταν καλό κουτσομπολιό.
6: Είναι καλό.
0: Όχι, δεν ήταν.
10: Ναι.
0: Λέγεται.
10: Αποστολή.
0: Ναι.
10: Άκουσε με προσεκτικά. Αυτό το αρχίδι, ο Πέτσας, έχει πέτσα επάνω που βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι αν λέει κάνει ας πούμε έστω και ένας αίτηση για να πάρει την αποζημίωση, να την πει κανείς από τις συντάξεις που μας κόψανε και εκείνα και τα άλλα, όλοι θα τα πάρουν, έτσι δεν είχε πει?
0: Ναι.
11: Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές. Δεν χρειάζεται να τρέχουν σε δικηγόρους.
10: Τώρα τι έχει αλλάξει και μας έχουν δώσει τα αρχίδια τους εμάς?
0: Οι εκλογές, έρχονται εκλογές.
10: Δηλαδή τι εννοείς? Δηλαδή πριν έρχονται εκλογές.
0: Θα τα πάρετε όταν πλησιάζουν, δεν είναι να πάρετε από τώρα να το ξεχάσετε.
10: Δηλαδή θα μας δώσουν κι άλλα.
0: Πολλά.
10: Α, δηλαδή δεν όχι μόνο τα τρία τους.
0: Τι άλλο ήθελες?
10: Τι άλλο να θέλω να πω, να...
0: Κάτι ακόμα θα βρεθεί. Υπομονή κάνε μέχρι τις εκλογές όμως.
12: Δεν ξέρετε ραδιοπαραπολιτικά εδώ ο Μαρκόνι.
0: Ναι, ναι.
12: Να σας πω τώρα τι να βλέπει ο κόσμος. Τα όρια της επιστήμης, έλεγε ο Γιώργος Παλάνος, έχουν καταρρευθεί. Πολλάκης.
0: Μιλέτε Πολλάκης, είναι ευαίσθητη περίοδος.
13: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω.
12: Ναι, να τα ακούνε αυτά όμως και από μεγάλους επιστήμονες. Τα είπε ο Γούδης Χρήστος.
0: Να ο Γούδης πάλι. Καιρό είχα να ακούσω νέα του Γούδη.
12: Λες και τα φυτά αισθάνονται στα 16 λεπτά, λέγει. Η επιστήμη είναι μια πολύ περιορισμένη ανθρώπινη δραστηριότητα, πολύ συντηρητική, πολύ δογματική, και ότι είναι δογματική η φυσική. Και τα έλεγε ο δόκτωρ Παπάς που πέθανε.
0: Α, ο Πιούτσας να δείτε τι λέει.
12: Πολλάκες.
0: Ο δόκτωρ Πιούτσας έχει πει τα καλύτερα.
12: Αλλά και η σημερινή επιστήμονα και ο Γραμματικάκης ο Γιώργος μας διαφεύγει κάτι μεγάλο να βάλουν να το δούνε. Που μίλαγε, υπάρχουν αυτά τα βίντεο.
0: Ναι.
12: Γιατί τώρα και οι ναυτικοί μην επηρεάζονται. Βλέπουν έναν επιστήμονα.
0: Είναι και αυτοί, επιρρεπείς ρε παιδί μου τώρα. Μην γίνει κάτι, αμέσως επηρεάζονται.
12: Κάνε μένα και λέει ποτέ δεν είδανε στενά στα εξωγήινο. Εν τω μεταξύ ασφάλων να βλέπουν. Ρόμπερτ Μπικελό, Άγιο

0: άρχισα μόνο. Α, και εκείνο άνθρωπο που δούλευε.
1: Τι είναι αυτό, Netflix.
0: Είναι και είναι εμπειλιονάρι και έχει δική του να.
1: Α, δεν γίνεται όμω να σε χάνω στα μισά, ρε παιδί μου. Κάπου καταλαβαίνόμασταν, κάπου το. Α, στο χέρι του, έλα, γεια.
2: Έλα.
1: Έλα.
2: Μου έκανε αναφορά ο άλλος. Είπε να πάρει ο delivery από Νέα Ιωνία.
1: Α, για τον delivery, βέβαια. Για πες, για μίλα.
2: Να πω.
1: Όχι, για πες τώρα που έχεις εκεί τα τέτοια.
2: Ντρέπομαι, μας πήρανε χαμπάρι, ρε φίλε.
1: Δεν είναι τα κότερα μόνο, είναι και οι μετοχές. Πες και για τις μετοχές.
3: Το παιδί θα επιθυμούσε να του καταθέσετε τα μπουρμπουάρ σε λογαριασμό στα νησιά Κέιμαν.
2: Ακριβώς, λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, θα σου πω κάτι για κάποια πράγματα που ισχύουν. Ο delivery σε μαγαζί παίρνει 5 με 6 ευρώ την καλύτερη την ώρα. Είναι Φιλιππινέζος, δεν το λέω υποτιμητικά για τους ανθρώπους. Καταλαβαίνεις, θα κάνει και τις δουλειές, θα πάει και στη γυναίκα του αφεντικού τα ψώνια, θα κάνει, θα δείξει. Θα πάει από την Κηφισιά στο μαγαζί στην Καλλιθέα να φέρει πράγματα και όλα αυτά. Οι περισσότεροι με δικά τους μηχανάκια και δική τους βενζίνη. Οι delivery-άδες τώρα στην πλατφόρμα όντως βγάζουν πολύ καλύτερα λεφτά, δηλαδή ο μέσος όρος είναι γύρω στα 10 ευρώ την ώρα, αλλά αυτοί έχουν να πληρώσουν. Λειτουργούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και όταν γίνεται η μαλακία, τη χρεώνεται ο delivery-άς. Δηλαδή όταν πήγα εγώ σε ένα μαλάκα παίκτη της ΑΕΚ και σε ένα μαλάκα παίκτη του Παναθηναϊκού. Έκανε 40 λεπτά να μου ανοίξει. Εγώ αυτά τα 40 λεπτά δεν πληρώνομαι. Ίσα φαίνομαι στην πλατφόρμα ότι καθυστερώ, ότι είμαι τεμπέλης, ότι κάνω κάτι. Όταν γίνεται μαλακή από τον πελάτη, από το μαγαζί, όταν το μαγαζί κάνει μισή ώρα να μου δώσει την παραγγελία, εγώ παίρνω ελάχιστα λεφτά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και εγώ αυτή τη μισή ώρα νομίζω ότι παίρνω γύρω στο 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Τίποτα. Καταλαβαίνεις δηλαδή για πόσο λίγο μιλάμε. Όχι, λιγότερο από 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Μαλακή είπα. Λοιπόν, όποια για τον μπουρμπουάρ που λέει, για να σου πω την αλήθεια, εκεί που είχα πάρει και σου είχα πει ότι είχα στεναχωρεθεί όταν δούλευα σε ψαράδικο, έκανα 20 ευρώ τις 4 ώρες μπουρμπουάρ. Γιατί ήταν ψαράδικο που λειτουργούσε χωρίς ηλεκτρονικές παραγγελίες, ακριβές παραγγελίες όλοι. Ο μέσος όρος μπουρμπουάρ σε πλατφόρμα είναι 2 ευρώ τη μέρα. Όλα αυτά για να μην ακούμε μαλακές για τους λιβεράδες. Και βάλε σύν όλα αυτά το ψυχολογικό, ότι σου φέρονται όλοι απέσια στο μαγαζί, μπες από την πίσω πόρτα, μη σε δουν οι πελάτες και αυτά. Βάλε ότι οι λιβεράδες στα μαγαζιά δεν έχουν ρεπό, δεν έχουν Σαββατοκύριακο, δεν μπορούν να πάνε να δουν μια συναυλία, δεν μπορούν να πάνε να δουν την κομμενά του. Τίποτα. Σάββατο δουλεύουν και εκεί δουλεύουν όλα αυτά.
0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, να δεκτώσω για τους delivery-άδες που τα ξέρουν και ξέρουν τι εισοδήματα έχουν κτλ.
4: Πώς οι delivery-άδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
0: Αλλά αφού έχουν τέτοια ενημέρωση, υπάρχει περίπτωση να έχουν καμία ενημέρωση για τα εργατικά ατυχήματα των delivery-άδων.
1: Δεν νομίζω, όχι.
0: Α, γιατί μαθαίνουν μόνο για τα εισοδήματα και για τα μαύρα, για τα άλλα δεν μαθαίνουν. Ε.
1: Όχι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται, ναι.
0: Και κάτι ακόμη με το οποίο δεν ασχολούνται είναι ότι ξέρω και εγώ delivery-άδες, δεν είμαι ένας από αυτούς. Οι delivery-άδες οι οποίοι χαράδες δουλεύουν κυριλέ κανονικά, νόμιμα, βγαίνει δεν βγαίνει ο μήνας και είχα κάτι συμμαθητές του σχολείου που ήταν delivery-άδες και τους είδαμε ακριβά αυτοκίνητα, με ακριβές μηχανές, τους είδαμε ανεβαίνουν πολύ και λέει τέτοια λεφτά του delivery. Τελικά δεν κάναν delivery. Οπότε ας μην τα βλέπουμε τα πράγματα και ξέρουν αυτοί.
5: Ρε κλάψω τέτοιες. Ψηφίζετε κουτσούμπα, δεν σας δίνει προοπτική καμία, λέει την παραμύθα του και μετά βγαίνει στην Ελληνοφρένεια στον Αποστόλη και κλαίγες. Ρε εσείς, εγώ η πρώτη μου γυναίκα δεν πέρναγα καλά, τη χώρισα και πήρα την επόμενη. Ε παιδιά, συγκεντρωθείτε. Πρόσεξε, 60-70 μέρες θα έχουμε κονσέρβα. Από αυτή την κονσέρβα το 60-70% θα είναι Αλέξης Τσίπρας. Και μετά λες γιατί τον ψηφίζουμε. Μέτρησε από αυτά που θα βάλεις επανάληψη όσα θα μιλάνε για τον Αλέξη Τσίπρα και η κουτσούμπα μηδέν. Οπότε μας κάνεις κλείσει.
6: Χαίρετε. Πρώτον, Ταρίφα.
1: Ναι.
6: Να σου πω όταν το βάλει να του πει. Θα τρούγκαλος, έτσι ΣΥΡΙΖΑ. Μας έχει ζαλίσει τα ούμπαλα. 2 χρόνια πίσω να βγει σύνταξη. 7 χρόνια τις φορές κανονικά και η σύνταξη 1/3 κάτω. Αυτά πες τη χαιρετίσματα. Και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξής. Κάπου βρήκα σε ένα site δύο δημοσιογράφους οι οποίοι κάνουν μια μελέτη στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί έχουν κόψει τα γενικότερα και βαράνε μικρά παιδιά από 5 μέχρι 14 ή στο στήθος ή στα μούτρα. Η γενοκτονία συνεχίζεται. Άρα όποιοι εδώ έχουν αγάπες στα κόμματά τους με τους Ισραηλινούς θα ρίξουν μαζί με το φωτίο και το αιματάκι στην κάλπη.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Αποστολής.
6: Ναι, ναι.
5: Ανέλπιστο. Λοιπόν, για την Ασημακοπούλη καημένη, απλά του πήρε τα email. Έπρεπε κανονικά να τους παρακολουθεί. Τότε νομίζω θα φαθόταν εντελώς. Αυτό με τα email και τους παρακολουθείς, ας πούμε.
7: Εγγραφή. Τακ.
8: Ήρθε το τέλος, σας προειδοποιώ, παλιοκουμούνια. Ήρθε το τέλος σας.
3: Ομιλείτε με τον αυτόματο τηλεφωνητή της εκπομπής Ελληνοφρένειας. Παρακαλούμε, αφήστε το μήνυμά σας μετά το σφυροδρέπανο.
8: Σατανική διαβολική εκπομπή. Γκέι, άρρωστη, ανώμαλη εκπομπή, τουρκική, μουσουλμάνη.
3: Η κλήση σας είναι σε αναμονή.
8: Σκοπιανή που είσατε.
3: Παρακαλούμε, μην κλείσετε.
8: Το τζιπ.
3: Αν δεν ακούσετε σήμα επαναστατημένου.
8: Τα επάνω στο θυσίο που μίλαγε, εκεί που μίλαγε πήγα και...
3: Τούτ, μωρή, τούτ. Τούτ δεν ακούς. Τούτ. Ναι.
8: Τούτ.
9: Αποστόλη.
3: Έλα.
9: Χρόνια πολλά, ρε.
3: Ευχαριστώ.
9: Πήγες εκκλησία.
3: Πήγα, τι να κάνω, κοινωνήσω.
9: Κοινώνησες.
3: Κοινώνεται, δεν με τα λάβω εγώ.
9: Έλα, ρε. Δεν σε πιστεύω.
3: Ναι, με τσικουδιά.
9: Έγινες και το χέρι του παπά.
3: Να ήταν το χέρι μόνο, χα.
9: Και τι άλλο.
3: Εγώ τι μ' άφησε.
9: Α, έτσι.
3: Ναι.
9: Είχες ιστορία προηγούμενη.
3: Ναι, ναι, καλά ήταν.
9: Εντάξει.
8: Παλιοκουμούνια, είσαι το. Ήρθε το
3: τέλο.
10: Αποστολή.
3: Ναι, ναι.
10: Να δηλώσω πως το ελεύθερο κάμπινγκ είναι δικαίωμα. Αυτό, τίποτε άλλο.
11: Ναι, κάνουνε κάτι εκπομπές τώρα για τα UFO και λοιπά και καλούνε κάτι επιστήμονες που διδάσκουν ότι λόγω αποστάσεων ουδεπόποτε. Δηλαδή αυτό είναι καταστροφή. Το ακούνε οι ναυτικοί και με δικαίωση οι άνθρωποι. Λέει δεν είδες την εκπομπή εχθές που έκανε αυτοψία, πως τον λένε. Το βλήμα θα κάψει τον κόσμο ολόκληρο. Εσύ λέει δεν βλέπεις τηλεόραση. Δεν είδες λέει τι λέγανε εκεί επιστήμονες. Δηλαδή τώρα βγαίνω από τα ρούχα μου. Θα πνιγεί ο άνθρωπος, ταξιδεύει. Στο τρίγωνο Βερμουδών και αλλού που είναι η πτάμενη δύση. Και οι βαρύτες.
3: Ναι, μάλιστα.
11: Ο Μπούφος, εμένα δεν με καλεί ποτέ σε ένα κανάλι. Κανένας, εκτός από εδώ, είπατε εσείς, οι δικοί σας εδώ, καταλάβανε και μερικά, όσο να τα λέμε σατερικά και άγαρπα. Κάτι καταλάβανε. Οι άλλοι από εκεί τι να καταλάβουνε. Φέρνει ο άλλος τον επιστήμονα και του λέει, ουδέποτε λέει 300 τόσα χιλιόμετρα οι αποστάσεις. Αυτά
3: που... Δεν ξέρουν να μετράνε, παιδί μου. Λένε κάτι αποστάσεις που δεν μπορούν να σε ελέγξουν ποτέ.
11: Αυτά που λέει το US Congress λέει δεν είναι τίποτα.
3: US Congress.
11: Κυβερνητική πολιτική.
3: Όλα από τα ελληνικά έχουν ξεκινήσει τώρα.
11: Ναι, να δείτε πώς υποτιμούν.
3: Γιατί λέγεται κογκρέσ, από το κογκρέσ, ελληνική λέξη.
11: Που κυβερνάει όλο τον κόσμο σχεδόν. Δεν είναι τίποτα, η ελληνική βουλή είναι η δύναμη.
3: Η ελληνική βουλή, ελληνικές λέει, τα λέω εγώ, τα λες και εσύ, ποιος μας ακούει. Κατέβα βουλευτής, μπας και σωθούμε τώρα, γιατί δεν βλέπω προκοπή. Έλα, γεια.
6: Αγαπητέ Απόστολε.
3: Έλα, θα δούμε αν είσαι αγαπητός. Τι έγινε?
6: Για μένα είσαι αγαπητός και ας είσαι λίγο extreme.
3: Ναι. Με χαρά. Σ' αρέσουν τα extreme λίκια.
6: Εντάξει, δεν θα το έλεγα.
3: Λέγε τι θες.
6: Λοιπόν, είμαι ο φίλος ο δεξιός που είχα πάρει προχθές. Τώρα που βλέπω με βαφτίσατε όλοι δεξιό, τέλος πάντων.
3: Ενώ πώς δεν θα σε βαφτίσουμε?
6: Επειδή έχω ψηφίσει κάποια πράγματα, δεν θέλω.
3: Ναι, ναι, δεν σημαίνει απαραίτητα, σωστό.
6: Ακριβώς αυτό.
3: Το χέρι πήγε εκεί, δεν πήγε το υπόλοιπο σώμα, καταλαβαίνω.
6: Βλέπω ότι υπάρχει μια αντίδραση σε όλο αυτό το πράγμα. Και...
3: υπάρχει μια αντίδραση γιατί ο κόσμος δεν ανέχεται εύκολα τον μαλάκα, ας το πούμε απ' έξω απ' έξω.
6: Ναι, διαφωνήσαμε για τις τράπεζες, ωραία. Να συμφωνήσουμε σε κάτι άλλο.
3: Τι έχουμε να συμφωνήσουμε?
6: Θα σε βρω. Πρέπει να παραδεχτείς ότι ο Μητσοτάκης, καλός ή κακός, που δεν τον πάω προσωπικά και ιδιαίτερα, η δουλειά την κάνει.
3: Ναι, την κάνει, αλλά ποιος εξυπηρετεί είναι η δουλειά τώρα? Αν εσείς είστε μέσα στο σύστημα που βοηθιέται, ναι.
6: Κοίτα τι γίνεται στον κόσμο μας, πρέπει να συμπαθήσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να μην εμείς να είμαστε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να πάμε με το ρεύμα για να επιβιώσουμε μέσα στο ρεύμα.
3: Ποιο ρεύμα, παιδί μου, έχεις δει πόσο έχει πάει το ρεύμα? Θα με τρελάνεις, μια με τις τράπεζες, μια με το ρεύμα. Πας καθόλου καλά? Εντάξει, να είσαι δεξιός, αλλά κάπου να διαχωρίσεις το δεξιός με το μαλαία τέτοιο. Με τη χειροτεχνία σου.
6: Μεταξύ σοβαρού και αστείου, είναι και γκαντέμις ο άνθρωπος. Πραγματικά είναι γκαντέμις. Του είχαν κορονοϊή, του είχαν πόλεμη Ουκρανία.
3: Ναι, καλά, θα έχει ανθίσει το αστέρι του. Εσείς ήσταν έτσι μαλάκας από πάντα ή βγήκε στην πορεία? Δηλαδή και επί Σαμαρά τα ίδια.
6: Συγγνώμη, για μένα μιλάς τώρα ή για το Σαμαρά?
3: Για σένα. Γιατί παρεξηγήθηκες?
6: Προτιμώ το Σαμαρά από το Μητσοτάκη.
12: Επειδή με τις ευθείας της αντρικής σχολής.
3: Να το. Το είχα ψυχανεμιστεί.
6: Το είχες ψυχανεμιστεί. Εντάξει, τόσο κακό είναι αυτό?
3: Κακό δεν είναι.
6: Ναι, από εκεί και πέρα σου ξαναλέω. Όπως έχουν τα πράγματα, αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Δυστυχώς. Δυστυχώς.
3: Γιατί όχι ευτυχώς? Ευτυχώς. Ευτυχώς.
13: Πρωθυπουργός ένας είναι Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε.
6: Όχι, όχι.
3: Τι θες να είχαμε τον Τσίπρα? Νιώθουν οι κομμουνιστές πάλι στα πράγματα? Το ζήσαμε τον κομμουνισμό.
6: Ακόμα και για το μετρό. Το τελείωσε κάποια στιγμή. Στη Θεσσαλονίκη λέω.
3: Ναι, ναι, ναι.
6: Το τελείωσε.
3: Το τελείωσε το θέμα γενικώς. Τούνελ, τροκτικά, περπατάς εκεί και όπου σε βγάλει.
6: Εντάξει, τώρα είναι αυτό. Θα στρώσει τώρα, μην λέμε τώρα.
3: Ναι, καλά, είναι στην αρχή, είναι που δεν στρώνει.
6: Και εγώ,
3: μετά θα είναι μετρό που στρώνει.
6: Θα στρώσει, θα επεκταθεί, θα γίνει πιο καλό, πιο καλό.
3: Περιμένουμε, ναι, θα φτάσει και στη Λάρισα.
6: Δεν ξέρω αν θα φτάσει στη Λάρισα. Το θέμα είναι ότι ο Μητσοτάκης το πάει το έργο, το προχωράει.
3: Το πάει, απλά το έργο είναι ένα έργο σεξ.
13: Γαμπάω ακόμα μερικές φορές.
6: Εντάξει τώρα, νομίζω ότι προσπαθείς συνεχώς να φέρεις μια αντίδραση.
3: Είμαι μίζερος.
6: Εσείς οι αριστεροί το έχετε.
3: Είμαι ότι έχει απομείνει από την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
6: Δεν επικροτώ.
3: Κρατάω την ηγεμονία όρθια.
6: Αυτές βλακίες του Άδωνη δεν τις επικροτώ.
12: Ποιο είναι το μεγάλο κλειδί από όλα? Αν θέλουμε Ελλάδα να κάνει αποκτήσεις κυρίες οικονομίες, είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
3: Α, επικροτείτε τις άλλες βλακίες του Μητσοτάκη.
6: Το Μητσοτάκη δεν μιλάει έτσι.
3: Τέλος πάντων, εσύ τώρα που είσαι δεξιός, τον περίγυρό σου γενικώς σε αποδέχονται, το λες, φαίνεται αυτό εξόψεως?
6: Φυσικά.
3: Πώς, φοράς τα γνωστά ρούχα?
6: Τι εννοεί να φαίνεται? Όχι.
3: Ενώ σε καταλαβαίνουν, τον παίρνεις χαμπάρι τον άλλον. Λες αυτό δεν μπορεί, μαλακόφατσα έχει, δεξιός θα είναι.
6: Λόγω της δουλειάς μου κυκλοφορώ, ας πούμε, κυρίως με κουστούμι. Αλλά...
3: τι δουλειά κάνεις, κοράκι?
6: Όχι, όχι, όχι. Είμαι οδηγός σε VIP πρόσωπα. Τώρα δεν θέλω να πω παραπέρα γιατί.
3: Καλά, γιατί ο νεκρός δεν είναι VIP, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ναι, οκ. Escort δηλαδή με έναν τρόπο.
6: Όχι πολιτικούς, αλλά είναι VIP πρόσωπα, επώνυμοι.
3: Ναι, κατάλαβα. Τράπερ και τέτοια.
13: Η αυλιάρα μέσα στο σπίτι είναι στημένη. Δεν είναι απλό. Είναι ο σατανάς βαμμένη.
6: Με όχι, ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχω πάρει τράπεζα.
3: Μάλιστα. Ωραία. Εύχομαι να πάρετε. Λοιπόν, το ζητούμενο. Ποιο είναι, τι θες τώρα, διαμαρτύρεσαι για κάτι?
6: Όχι, νομίζω, όπως είπα από την αρχή, πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις στο ότι ο Μητσοτάκης το προχωράει το πράγμα.
3: Ναι, πώς να με συμφωνήσω, είναι να μην συμφωνήσει κανείς με αυτό. Υπάρχει άνθρωπος που δεν συμφωνεί, εδώ συμφωνεί ο Κασελάκης.
6: Από εκεί να καταλάβεις.
3: Από εκεί κατάλαβα.
6: Και, ακόμα και η αντιπολίτευση, η λεγόμενη, συμπαθίζει με τα λεγόμενα του Μητσοτάκη.
3: Λοιπόν, λέω να σ' αφήσω. Όλα καλά, πάντα η πρώτη φορά είναι καλύτερη.
6: Ναι, τέλος πάντων. Επειδή σε παρακολουθώ και έχει...
3: θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
6: Και βλέπω και πολλά παλιότερα και ακούω πάρα πολλά επειδή έχω χρόνο στο αυτοκίνητο. Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
3: Α, έτσι. Άδοξα, εντάξει. Ναι. Έγινε.
14: Ποιος είναι αυτός που μιλάει στην Αθηναίδα Νέγκα?
3: Ο Τριανταφυλλίδης, ο τραγουδιστής.
15: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
16: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
15: ναι,
16: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
14: Mm-hmm. Μάλιστα. Και μετά ήταν οι μέλισσες.
3: Ναι, ναι, ναι, και εσύ που δεν με θέλησες.
17: Με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες.
14: Πολύ ωραία, ναι, ωραία τα λέει το παλικάρι, να είναι καλά αυτό, ναι, και αυτά που γαλαμούκεις και φτιάχνετε, κατάλαβες. Μετά λες για μένα, ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, λοιπόν, να σου πω, ο Μητσοτάκης έχει κυβερνήσει 2.500 μέρες, περίπου.
3: Ζωή να έχει, μωρέ, να, σαν χθες μου φαίνεται.
14: Ζωή να έχει, εννοείται να έχει ζωή. Λοιπόν, 2.500 μέρες έχει εισπράξει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ, από τον ελληνικό. Τώρα κανονίστε μαλάκες, μη σας κάνει καμιά εκτοσούλα 100 μέρες και το ξαναψηφίσετε.
18: Θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους 2 μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.
14: Έχει εισπράξει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ, την ακρίβεια. Μια χαρά τον βολεύει. Για να καταλάβεις, γιατί εγώ πουλούσα παγωτό 30 χρόνια.
3: Α, ναι, για πες μου γι' αυτό, γιατί μετά είχα ξεχάσει. Λίγο να τα να θερμάνουμε.
14: Αυτή τη στιγμή στο περίπτερο το πουλάνε το παγωτό τα 75 ml.
3: Α, εσείς πόσο το είχατε?
14: Άσε με ρε μαλάκα να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή το παγωτό στο φυλάκι 75 ml, πρόσθεσε όγκος, όχι βάρος, γιατί έχει και αέρα μέσα, το πουλάνε 30 ευρώ το κιλό και η καλή ποιότητα, που αυτό δεν είναι καλή ποιότητα, σκοστίζει 10. Κατάλαβες? Άσε ρε Μητσοτάκη, θα πατάξεις την ακρίβεια. Μαζί με την ακρίβεια κοιμάσαι εσύ. Άμα δεν υπάρχει ακρίβεια θα πεθάνεις.
11: Γιάννης Κοτοβός,
3: ο Κωστής Παλαμάς.
19: Έλα, Κωνσταντινακό.
3: Έλα.
19: Έλα, θέλω να σου προσθέσω 2 πράγματα για το delivery. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή το ανέφερες και εσύ, για αυτό που γίνεται με το γράψιμο. Έχεις πάρει πρέφα τι γίνεται και πώς παίρνουν τα διπλώματα για πλάκα?
3: Αν έχω πάρει πρέφα, με σταμάτησε μπατσαριό τις προάλλες.
19: Ναι.
3: Με μπλόκο στο αντίθετο ρεύμα. Και ήρθε στο αντίθετο ρεύμα που ήμουν εγώ να μου πει να γυρίσω και να με γράψει.
19: Έλα, ρε, σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, έχουν ξεσκίσει να γράφουν τους deliveryάδες σε πεζόδρομο. Mm. Κύριε, εγώ, φίλε, το καταλαβαίνω, ναι. Να πας με 10 χιλιόμετρα, μην πας γρήγορα και κινδυνεύσει κόσμος. Πώς θα πάει να παραλάβει ο Τιλιβερά στην παραγγελία όταν είναι μέσα σε πεζόδρομο? Θα παρατήσει το μηχανάκι και θα πάει 3 στενά με τα πόδια. Είναι σοβαρή. Και στην τελική, να σου πω κάτι, γράφω να αναπληρώσει πρόσημο. Τι του παίρνει, ρε Καραγκιόζη, το δίπλωμα και δεν μπορεί να δουλέψει μετά για 1 μήνα? Δηλαδή δεν είναι φρικτό? Σου λέω να σε σταματήσει για κόκκινο, να σε ξεσκίσει, να σε σταματήσει γιατί είσαι μεθυσμένο, να σε
3: κάνει. Προφανώς.
19: Να σε σταματήσει για κράνο, να πληρώσει το πρόσημο, μη σου πάρει όμω το δίπλωμα. Αλλά ρε φίλε, στον πεζόδρομο.
3: Αυτό συζητάμε. Δεν σου λέω το πρόσημο, βέβαια δεν λέμε για τα πρόστιμα, αλλά και το πρόστιμο όταν υπάρχει λόγο. Όχι όταν ψάχνεται ο μπάτσο για να εισπράττουν οι δήμοι.
19: Ακριβώς. Και αυτό που θέλω να πω και να μην σου πω ότι είναι καλή μπάτση, ότι αυτό γίνεται στις γειτονιές μας. Στο κέντρο γράφουν ντιλιβεράδες ακόμα και για αέρα στα λάστιχα. Δηλαδή δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Τους έχουν ξεσκίσει. Εγώ λέω προτιμώ να βγάζω πολύ λιγότερα και να είμαι βόρεια που είναι χαλαρά, παρά να πάω κέντρο που έχει πολλή δουλειά, αλλά τους ξεσκίζουν. Και το άλλο που είναι δύσκολο θέμα, που είναι τώρα και μεγάλο, οπότε θα σου πω εντάχει. Μπράβο στο σωματείο του Κουκουέ της Βολ, το οποίο αναγνωρίζει εμάς που δουλεύουμε σε στόλο σαν εργαζόμενους, αντίθετα με τους ρουφιάνους, τους και κάτι ψευτοαναρχικούς που λένε ότι προδίδουμε τον κλάδο εμείς που δουλεύουμε delivery σε στόλο και ότι έπρεπε να πάμε όπως είναι αυτοί. Κάτσε ρε μεγάλε, εγώ δεν μπορώ να δουλεύω 12 ώρες την ημέρα. Πώς θα πάω να ανοίξω βιβλία και να γίνω freelancer? Δεν με συμφέρει. Οπότε μια χαρά με βολεύει ο στόλος. Λέω τα στραβά στο κουκουέ, μπράβο σε αυτό το θέμα και είναι άλλη μια φορά λάθος η αναρχική.
11: Τα σοβαρά κράτη.
3: Ποια σοβαρά κράτη, αγάπη μου, για σοβαρά κράτη έχει σοβαρούς ανθρώπους, δεν έχουν ουφολόγους τώρα. Σε παρακαλώ, έλα.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
20: Μωρό μου, το ξέρω ότι είπαμε καλό καλοκαίρι και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ως άνθρωπος, με ξέρεις τι ψυχουλά είμαι. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο και να σου προσφέρω να σου σταθώ. Να σου προσφέρω ένα παξιμάδι, ένα καφέ πικρό. Για αυτή την Άννα τη Μισελ, τη φιλενάδα σου, μπαλουρδάκο μου. Πολύ στενοχωρέθηκες, ε.
3: Τώρα μη με επικραίνεις, άστο να ξεχαστεί.
20: Τι πρέπει να κάνω, δηλαδή, να πάρω μια ντουντούκα, να πάω στην Αυστραλία να ρωτάω, υπάρχει ένα Έλληνα να με ψηφίσει? Θα ξεχαστείς, μωρό μου, θα είμαστε δίπλα σου εμείς, ο Θήμιος. Θα σε πηγαίνει τα απογεύματα, αν εκεί στο Χαλικάκι, στην πολύπαθη Αργυρούπολη.
3: Ηλιούπολη, τι Αργυρούπολη, έλεος.
20: Καλά, ντε.
3: Να σε ακούσει κανένα Θήμιος, να έχουμε άλλα.
20: Χριστέ μου, μην το πεις, θα είναι το μυστικό μας, θα το πάρουμε στον τάφο μας. Λοιπόν, και μην ανησυχείς, σε λίγα χρόνια βρεσί. Τι σε λίγα χρόνια, σε 20 μήνες που θα περάσουν σαν νεράκι, πάλι δικιά μας θα είναι. Πάλι θα βάλει υποψηφιότητα, πάλι θα
3: βάλει. Ναι, καλέ, δεν ανησυχούμε σε αυτό, θα ξεχαστεί, μην αγχώνεσαι. Λίγο τα κανάλια θα την ξεπλύνουν, όλα καλά θα πάνε.
20: Έχουν αρχίσει καλά, αφού ήταν λέει για ένα email. Α, το διάλογο πια. Και εκεί στη Νέα Δημοκρατία, φανταστείτε, ακόμα είμαστε στο Α. Ασημακοπούλου, Πραμόπουλου. Τώρα θα περάσουμε στο Β.
3: Έχουμε ακόμα, έχουμε, ναι.
20: έχουμε υπομονή, καλό καλοκαίρι. Τι θέλω να πω. Α, και αυτό με τον Ελλάς, με το Ελλάς, που λέει ότι θα φορολογήσει τις μεγάλες περιουσίες, ξέρω, τις πισίνες, τα μερίσματα. Τώρα εγώ γιατί νιώθω ότι το έχω ξαναζήσει αυτό και το έχω ξανακούσει.
3: Καλά νιώθεις, αλλά τώρα θα γίνει, το πιστεύει, τώρα ξέρει τι θέλει. Πριν έλεγε πράγματα έτσι.
20: Αέρα.
0: Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
20: Α, έτσι μου αρέσουν να είναι αποφασισμένοι άνθρωποι που ξέρουν πού πατάνε και τι θέλουν.
3: Καλά, μην βιάσει και εσύ κάποια στιγμή θα σε τουμπάρει. Όπου να είναι.
20: Όχι, αγάπη μου, δεν την πάρω εγώ. Είμαι τόσο σταθερός άνθρωπος, τόσο.
21: Έλα, κουνούμα, λέει, ξέχασα να σου πω κάτι βασικό που ήθελα να σου πω. Και έχουν φάει τα λεφτά και είχε μολύσει τα στροφάκια, τα γουρουνάκια. Ξέρεις ποια είναι αυτά τα στροφάκια, τα γουρουνάκια. Στο δρόμο και έχουν ρημάξει τον κόσμο στις κρίσεις. Εν τω μεταξύ, το αστείο ποιο είναι τώρα. Υποτίθεται ότι σε γράφει για κράτος παράδειγμα και πρέπει να άλλος με μια κατσαρόλα στο κεφάλι που θα πάθεις μεγαλύτερη ζημιά επειδή το φοράς και δεν το γράφει. Αυτό και μόνο δείχνει πόσες πρακτικά είναι όλα αυτά. Έλα. Και έχουν γαμίσει τον κόσμο στα πρόστιμα.
3: Υπάρχει παραθυράκι στον νόμο. Σου λέει, βάλε κάτι στο κεφάλι. Και ονόμασε το κράνος.
21: Σωστό και αυτό. Μπορεί να βάζει μια κατσαρόλα και να δηλαδή.
3: Ναι, και την κατσαρόλα. Κατσαρόλα φοράει κάτι. Εσύ δεν φοράς. Πού πας με το καπέλο.
21: Τι στάθηκε, είσαι αυτό με τους μπάτσους που σου λέω.
3: Ναι, μωρέ, δεν το ξέρω εγώ τα λαμόγια.
21: Μπράβο, αγόρι.
3: Μετά απορούνε γιατί τους λέμε μπάτσους.
11: Καλημέρα, ο Μαρκόνιες σε όλους. Έχουμε ένα καλό ότι έχουμε εκτός από τον Κρουφόν, έχουμε και το ράδιο Ήρης στη Θεσσαλονίκη.
3: Πάλι καλά.
11: Ράδιο Ήρης.gr όπου θα μιλάμε οφολογικά, αλλά έχουμε κι άλλο ένα στην Αθήνα. UFO Greece, Χάρης Κοτσάφτης που κυκλοφόρησε και το βιβλίο «Η αληθής ιστορία ενός αντιλήψιμου σύμπαντος».
3: Όλο καινούργιοι άνθρωποι μπαίνουν στην ιστορία.
11: Το τρέχει το θέμα, θα το κάνει αποκάλυψη ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Τρέχει παντού το θέμα να βλέπουν να γράφονται εδώ και σε όλους τους ουφολόγους τους Έλληνες. Ευτυχώς, γιατί άμα έχουμε 2-3 υπάρχει συναγωνισμός και είναι καλό. Θα μιλάω και εγώ εκεί στο ράδιο iris.gr. Είναι το καλό ότι όπως είπα και άλλα δεν έχουν ενημερωθεί οι στενά θρησκευόμενοι. Υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που λέει οι εξωγήινες είναι σατανάδες.
3: Να.
11: Και εδώ θα τα αποκαλύψουν όλα τα κόμματα να αναλάβουν.
3: Είναι
11: να...
3: η ομάδα της Λουκάθανε. Τι, ποιος ξέρει.
11: Εγώ η εκκλησία με βοήθησε 80-90.
3: Πώς δεν είχαμε φτάσει στην εκκλησία τόσο καιρό, εντύπωση μου κάνει. Έρχεσαι στη Λουκά σιγά σιγά, έρχεσαι.
11: Και τώρα και το ράδιο Ορθοδοξία είναι, το Άρατε Πύλας 23. Ράδιο Ορθοδοξία που μου ανεβάζει.
3: Μήπως την κανονίζεις, μήπως είστε ζευγάρι.
11: Όχι, αυτοί τα παραδεχόταν. Οι άλλοι τα κοροϊδεύανε. Και τώρα λίγοι με καταλαβαίνουν, μην νομίζετε.
3: Αρνείται ο κόσμος να καταλάβει. Είναι και ζώα, τέλος πάντων.
11: Πολύς τι να πω, πολύς αφήστετα.
22: Έλα, Αποστόλη.
3: Έλα.
22: Καλό μεσημέρι.
3: Ευχαριστώ.
22: Θα ήθελα να σου πω χίλια ευχαριστώ για την παράσταση τη χθεσινή που μας έκανες να γελάσουμε, να προβληματιστούμε και λίγο να τα κρίσουμε. Αποστόλη, μπράβο ρε φίλε. Δηλαδή, συγχαρητήρια. Το δεύτερο που ήθελα να σου πω είναι ότι περιμέναμε να σε δούμε μετά την παράσταση και δεν εμφανίστηκες.
3: Τι δεν εμφανίστηκε, καλέ. Μια ώρα ήμουν εκεί πέρα, με όλο τον κόσμο μίλησα.
22: Καλά, είχε φύγει όλο ο κόσμο. Ο Θήμιος ήρθε.
3: Ήρθε,
22: μπράβο. Μπράβο, Αποστόλη. Να είστε έτσι πάντα. Από το Ηράκλειο είμαι. Δεν ξέρεις την περιοχή και να περνάς καλά.
23: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
23: Δύο ξεχωριστά πραγματάκια.
3: Ναι.
23: Το πρώτο είναι πως αυτή τη χώρα της ατιμωρησίας με όλα αυτά που συμβαίνουν κατά καιρούς και όλες αυτές τις εγκαλύψεις κτλ. Κάποιος να μην γυρίσει να πει ότι αυτή την ηλίθια ατάκα που είπε ότι ο πύργος της πίδας γέρνει και δεν έχει πέσει.
3: Ναι.
23: Αυτή την τόσο ανεύθυνη ατάκα. Και το δεύτερο που θέλω να πω άσχετο τελείως με αυτό είναι για την κόντρα Παϊτέρη Λαστοπούλη που όλοι ασχολούμαστε.
24: Αν την καλά δείτε, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας. Η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
23: Κανείς δεν έχει δώσει βάση στην ουσία. Ο Παϊτέρης ανέφερε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι αν και καλά ζητήσει συγγνώμη Λατινοπούλη θα έχει 700.000 ψήφους. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Ποιος καθορίζει τις ψήφους στις κοινότητες Ρωμά και με ποια κριτήρια. Γιατί τις ίδιες μέρες έσκασα και το βίντεο από Λάρισα. Ότι γνωστή εκεί βουλευτή που έλεγε ότι αυτά τα λεφτά μπορούσα να τα είχα δώσει στο μισθό και να έχω ξεμπερδέψει και δεν βρήκα την ψήφο μου.
25: Αποστολή.
3: Ναι, ναι.
25: Είναι το βίσμα.
3: Ποιο βίσμα.
25: Δεν θυμάσαι καθόλου.
3: Όχι.
25: Δεν με θυμάσαι, δεν πειράζει. Σε θυμάμαι εγώ, ήρθα χτες.
3: Ναι.
25: Και απόλαυσα.
3: Ευχαριστώ.
25: Και χάρηκα. Κάθε φορά είσαι καλύτερος από την πρώτη, από την επόμενη, από. Να είσαι πάντα καλά. Να σε χαιρόμαστε, να σε χαίρονται όσοι τα πάνε και να τους χαίρεστε.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα. Τι κάνετε?
3: Καλά.
2: Ελληνοφρένια πήρα, έτσι.
3: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, να πω δύο πράγματα για την οικονομία, για τα fake news, γιατί μας παρουσιάζουν ότι πάει καλά. Λοιπόν, η ανάπτυξη είναι ονομαστική και οφείλεται στον πληθωρισμό ότι πληρώνουμε παραπάνω λεφτά για τα ίδια πράγματα. Έτσι αυξάνονται τα λεφτά που δίνουμε για κατανάλωση και όχι όγκος. Είναι στάσιμο πληθωρισμό. Για να βρούμε την πραγματική ανάπτυξη πρέπει να αποπληθωρισμούμε την ονομαστική. Το ίδιο είναι και η μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Λοιπόν, οι αυξήσεις που δίνονται σε μισθούς και συντάξεις είναι κάτω από τον πληθωρισμό, άρα είναι μειώσεις. Δείτε μείωση της ανεργίας είναι στην ΕΛΣΤΑΤ και όχι στη ΔΥΠΑ. Στη ΔΥΠΑ η εγγεγραμμένη τον Δεκέμβριο ήταν 910.000 και στην ΕΛΣΤΑΤ 390.000. Εξαφανίζει πάνω από μισό εκατομμύριο ανεργούς. Η ΕΛΣΤΑΤ μετράει την ανεργία με δημοσκοπήσεις, δειγματοληψία και η οικονομία είναι σε τραγική κατάσταση γιατί έχουμε μεγαλύτερο πληθωρισμό από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης και μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
3: Μάλιστα. Πού θέλουμε να καταλήξουμε, αγαπητέ?
2: Ότι η οικονομία δεν πάμε καθόλου καλά.
3: Αυτό και δεν το λέγαμε από την αρχή. Δεν πάμε καθόλου καλά. Να μου πεις, να μου αραδιάσεις 500 στοιχεία για ποιο λόγο? Πήγαινε στο Ζαχαρό να τα βρείτε, να λέτε μαλακίες μεταξύ σας.
4: Πόσα χρωστάει η χώρα?
5: Ναι.
4: Όχι πόσα χρωστάνε οι πολίτες στις τράπεζες.
5: Όλα παίζουν. Και το εσωτερικό χρέος και το εξωτερικό. Δεν σας νοιάζει?
3: Λοιπόν, φτάνει. Κρατάω ότι δεν πάμε καθόλου καλά που θα μπορούσε να έχει τελειώσει σε 3 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ.
7: Έλα, Αποστολέ μου.
3: Έλα.
7: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι, τι κάνεις?
3: Καλά, φίλε.
7: Ωραία, χαίρομαι. Έχω να πω λοιπόν, η τοποθέτησή μου είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ο λαός ελληνικός δεν έχει ξεχάσει τις ρίζες του με τις θυσίες που έκανε από παλιά έως και σήμερα. Δηλαδή, τι θέλω να πω εγώ τώρα? Θυσιάζαμε παλιά ζώα να έχουμε ούριο άνεμο να κατακτήσουμε την Τρία. Θυσιάζαμε να πάρουμε κανένα χρησμό. Αλλά τώρα, ρε φίλε, θυσιάζουμε πρώτα απ' όλα για να έχουμε καλά πλοία με το Σάμινα. Θυσιαζόμαστε για τα Τέμπη, να εξυγχρονιστεί ο σιδηρόδρομος. Θυσιαζόμαστε για τα Ισραηλινά τα φαν να πέφτει το σπίτι πάνω από το κεφάλι μας, ενώ οι άλλοι είναι στο απειρόβλητο. Και βλέπω επίσης ότι θυσιαζόμαστε κιόλα. Δηλαδή πρέπει να θυσιαστούμε για να έχει ασθενείς στο ΕΣΥ, για να μην κλαίει ο Άδωνης που δεν έχει ασθενείς να περιθάλψει. Δεν είναι?
3: Έτσι είναι ακριβώς.
8: Ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς.
3: Παιδιά, ζήστε τη ζωή σας στα όρια, αρρωστήστε, χτυπήστε, κάντε για να μας πιάσουν στο στόμα τους.
7: Αμπράβο, ρε. Επίσης, εισαγωγικά χαίρομαι που αναπτύσσεται η Ελλάδα και τα πετράλωνα. Και επίσης χαίρομαι πάλι σε εισαγωγικά που έχουμε τέτοιους μηχανικούς και πάλι και το μηχανικό όλο σε εισαγωγικά αυτό είναι γαμίσετα που λένε ότι εντάξει και η μπρίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει. Έτσι, δηλαδή μιλάμε για κατάσταση extreme, δηλαδή η εκπαίδευση έχει πάει extreme κατάσταση.
9: Καλησπέρα, Αποστόλη.
3: Καλησπέρα.
9: Βαγγέλη Πανιώνιος, με καλά είσαι?
3: Έλα, Βαγγέλη.
9: Να σου δώσω συγχαρητήρια και τηλεφωνικά για την παράσταση εχθές.
3: Καλά ήτανε?
9: Έλα, Αποστόλη, μόνο καλά ήταν. Τώρα είναι μάθημα για τους νέους να βλέπουν, να μαθαίνουν, να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι.
26: Αποστόλη, εγώ ξέρεις ότι είμαι ένθεος.
9: Αμήν, άμα το λέει.
26: Υπάρχει Θεός. Είδες τον κύριο Μιλωνάκη εχθές τον Ευαγγελισμό? Είδες τη Μαρέβα στο ΚΑΤ την άλλη φορά? Πήλε η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που θέλει όλα να γίνουν ιδιωτικά τελικά επειδή υπάρχει Θεός. Είδες ότι πέφτουνε στα χέρια του δημοσίου. Στον κορονοϊό που πήγαμε, πάλι στο δημόσιο. Καταλαβες? Εσείς λέτε ότι είναι αυτό, ξέρω εγώ, από τον άνεμο. Εγώ λέω ότι είναι από το Θεό. Κύριε Μιλωνάκη, δεν αρκεί μόνο η χειραψία, να ζητήσει και ένα συγγνώμη από τους γιατρούς και να πει στο Μητσοτάκη ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική απέτυχε γιατί ο δημόσιος γιατρός έσωσε. Να σου πω κάτι, μπορώ να σου πω κάτι για την καινούρια σεζόν?
3: Για πες.
26: Σας εύχομαι καλή ραδιοφωνική σεζόν, εύχομαι να οριμάσετε, να μεγαλώσετε επιτέλους, να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας και να μην εξαρτάστε από τους άλλους. Το πιάσες το νόημα?
3: Αμέ, ακουλέει.
8: Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να.
3: Ναι.
27: Έλα. Α, Αποστόλη.
3: Έλα, ναι, εγώ.
27: Θέλω να πω κάτι πληροφορισμένο σχετικά με τον Άδωνη. Τέτοια μέρα, τέτοια ώρα. Είχε πει μαζί με την άλλη ότι μας φόβανε με τις εξετάσεις που μας έβαλε να κάνουμε.
8: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
27: Αυτές 5 εξετάσεις ήταν να κάνουμε με τον προλαμβάνο.
3: Ναι.
27: Ήθελα να πω ότι από τη μια έκαναν τα νοσοκομεία όπως τα έκαναν χωρίς γιατρούς, χωρίς πολλές ειδικότητες και από την άλλη με 5 εξετάσεις μας σώζουν, θέλω να πω. Και κολλάει αυτό που είπε το άλλο του Μπουκόσπερμα, το τεκουράτο, πώς μας δουλεύουν έτσι ρε φίλε.
3: Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
1: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
7: Αυτά τα έχει βράσει, τα έχει κάνει, τα έχει στουπίξει με ένα γουδοχέρι. Έχει βάλει και λίγη κρέμα ενυδατική που μπορούμε όλοι να βρούμε από τα σούπερ μάρκετ. Το έχει ανακατέψει λοιπόν αυτό το πράγμα και το έχει κάνει μια κρέμα. Μια λευκή κρέμα. Και πηγαίνει μετά. Πάει λοιπόν στην κάμερα, απλώνει την κρέμα και παίρνει μια οβοντόβουρτσα και αρχίζει και την τρίβει την κρέμα πάνω της. Και μετράει και λέει: Uno, duo, tre. Μετράει στις 25 φορές από την κάθε μαγουλήθρα. Μετά κάνει στο μέτωπο, μετά κάνει στο λαιμό, μετά κάνει από εδώ, μετά κάνει από εκεί, ξεβγάζεται μπροστά στην κάμερα. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ ωραίο δέρμα. Αλλά μπορεί να είναι DNA, δεν νομίζω ότι πρέπει να κάτσω να κάνω βοντόγουρτσα τη μούρη μου. Είναι κόκκινη μετά φυσικά που είχε ρίξει την βοντόγουρτσα. Αυτοί έχουν φύγει, τα νεκρά της λέει κοίτα, άρα δεν ξέρω, πέσει το πάτωμα, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Και μας συστήνει να κάνουμε αυτή τη θεραπεία με κάτι βότανα που μας προτείνει, εντάξει, που τα βρίσκουμε και στην ελληνική εξοχή, δεν είναι κάτι, περισσότερα έχουμε εμείς δηλαδή. Και μία κρέμα λέει, δηλαδή δεν διαφημίζει κρέμα, διαφημίζει ένα κόλπο που κάνει, έναν τρόπο. Είναι μία άλλη που έχει πάρει αυτό που είναι πάρα πολύ της μόδας, που κάθεσαι και ξύνεις τα μου. Είναι ένα, πώς το λένε αυτό, σαν είναι ένα, φανταστείτε ότι είναι ένα κοκάλινο, κάτι τέτοιο, αντικειμενάκι μικρό που το παίρνουν αυτό τώρα και αρχίζουν και τρίβουν τη μούρη τους. Από κάτω προς τα πάνω, από κάτω προς τα πάνω, από κάτω προς τα κάτω. Και κάνουν, λέει, και στο λαιμό, δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά, εκεί που είναι η λέφος και δώσ' του. Και πάμε. Και αυτό και θα γίνει, λέει, μούρη μου, έστω κάτι άλλο.
8: Αυτά πρέπει να κάνω για να γίνει μούρη μου.
7: Ούτε καν.
8: Ας την έτσι όπως είναι.
7: Ούτε καν. Αυτά βλέπω, λέω στο TikTok, τι ωραίες θεραπείες βλέπω.
8: Παιδιά, 30 βαθμοί έχει σήμερα. 30 βαθμούς έχει σήμερα, έτσι.
7: Έχει,
8: ναι. Εσύ τι?
7: Δεν έχω πάρει χαμπάρι και πολλά πράγματα.
8: Γιατί? Είσαι από air condition σε air condition?
7: Όχι, δεν έχω ανάψει. Δεν έχω χρήμα. Είμαι καλάσει εγώ σήμερα. Δεν ζεσταίνομαι σήμερα. Φοράω και αυτό που κάνω που πρέπει να είναι κινέζικο. Δεν ξέρω τι είναι. Έχω πάρει φωτιά.
8: Αφού λες ότι είσαι σε δροσό.
7: Μου κάνει μασάζ όμως το σώμα. Δηλαδή με φαγουρίζω ολόκληρη.
8: Για τον Ολυμπιακό είπες τίποτα που πήραμε την κούπα, βρε.
7: Α, όχι, το ξέχασα. Λεπτομέρεια.
8: Τι ωραία, παιδιά, τι ωραία. Τη σηκώσαμε την κούπα, μιλάμε με τα βαΐων κλάδων. Να σου πω, μεγάλο άγχος, έτσι.
7: Ναι, εντάξει, δηλαδή, μιλάμε και στην παιδιά μας, παιδιά.
8: Συγγνώμη, δηλαδή, μέχρι τελευταία στιγμή, βρε, παιδιά μας κοψοχολιάσατε. Μπράβο στον Ολυμπιακό
7: Πάντος. Άντε, είδες τον αγώνα?
8: Όχι, το έβλεπα από κάποιο site, γιατί δεν έχω το συγκεκριμένο.
7: Α, ναι. Ούτε εγώ την έχω.
8: Ναι, αλλά πώς το παρακολουθούσες εσύ?
7: Με είχαν πάρει να μου το πουλήσουν κάποια στιγμή αυτό το συγκεκριμένο.
8: Ναι.
7: Γιατί εγώ έχω το απλό. Και λέει, δεν θέλετε, λέει.
8: Το ενισχυμένο.
7: Το ενισχυμένο, λέει αθλητικά, λέει για το σύζυγο. Τη λέω, τον έστειλα στη μάνα του. Ξεφώνησε η γυναίκα, κατουρίστηκε.
8: Ενθουσιασμό, με ενθουσιασμό.
7: Τι ωραία που τα λέτε, περιμένετε. Μαρία, λέγε στην ίδια την τηλεφωνήτρια.
8: Έπρεπε να πεις, έπρεπε να έχετε ειδική προσφορά για αυτές που στείλαν τον άντρα τους αδιάβαστο.
7: Όχι αδιάβαστος, η μαμά του ήρθε.
8: Αυτό εννοώ.
7: Πολύ πλάκα, παιδιά. Πάρα πολύ πλάκα είχε αυτή η κυρία.
8: Μάλιστα.
7: Γελάσαμε πάρα πολύ.
8: Και καμία έκπτωση είχε.
7: Όχι, καλή διάτα, δεν βλέπω αθλητικά.
8: Μία στο τόσο τάκι. Αυτοί οι αγώνες του ζήλεψα.
7: Εντάξει, ρε παιδί μου. Πάντως δώσε την επανάληψη.
8: Ναι.
7: Δεν βλέπω,
8: βέβαια. Μπορείς να μου πεις κάτι. Πώς βγαίνει αυτή η φωτογραφία, όπου είναι ο αρχηγός με την κούπα και είναι οι δύο ιδιοκτήτες, οι Αγγελόπουλοι δηλαδή, που πηδάνε και αυτοί στον αέρα και τους έχει πιάσει φωτογραφία, νομίζω ότι έχουν βγάλει φτερά. Αυτό πώς γίνεται, παιδιά.
7: Γίνεται, μπορεί να πιάσει στον αέρα κάποιον. Έχω βγάλει και εγώ, δουλεύω στον αέρα. Κάποιον.
8: Ναι, αλλά εγώ το έχω κάνει 50 φορές για να βγει μία.
7: Και εγώ 350.
8: Αυτοί το κάναν μία. Δεν μπορεί να είπα ο Αγγελόπουλος πηδά τη συνέχεια μέχρι να σας πιάσουν.
7: Εντάξει,
8: το καλό
7: αισθάνεται. Μου δώσει φωτογράφοι, είναι επαγγελματίες, είναι πιάσαν τη στιγμή. Εγώ το έχω πιάσει να πηδάει κάποιος σε μία πισίνα και να τον πιάνω στον αέρα. Αλλά κόντεψα να.
8: Ναι,
7: να
8: πόσες φορές.
7: 25.
8: Αυτό σου λέω.
7: Τον έπιανα, αλλά όχι σωστά. Τη μία τον έπιανα που έμπαινε ο πισινός του μέσα.
8: Βέβαια, αυτοί θα έχουν, φαντάζομαι, φοβερά μηχανήματα.
7: Βέβαια, ρε παιδιά. Τώρα και δεν είναι αυτό μόνο. Και άλλες ταχύτητες. Η φωτογραφική μηχανή. Εμένα, μέχρι να πατήσω το κουμπί και να πάρει μπρος του κινητού, αυτό είναι και το China Blue.
8: Εσύ λες ότι το China Blue είναι πάρα πολύ καλό.
7: Με χαρά είναι, δεν είναι και να σηκώ να πιάσω τον άλλο στον αέρα, ή να βγάλω ένα ηλιοβασίλεμα, να βγάλω μία selfie, να βγάλω. Καταρχήν έχει κάμερα μάρκας, δεν μπορώ να την πω.
8: Α.
7: Μάρκας κινητού.
8: Έχει το συγκεκριμένο.
7: Ναι.
8: Το Chinese.
7: Το Chinese.
8: Και πού βρέθηκε η.
7: Έχουν συνεργαστεί, ρε παιδί μου, τώρα εσύ, αφού οι Κινέζοι τα πάντα.
8: Collaboration.
7: Ναι.
8: Αφού λες, επειδή μένω βόρεια, παιδιά, με το που πήρε την κούπα ο Ολυμπιακός, καταρχάς έβλεπα κάποια ντρόουν από το παράθυρο που ήμουν ξαπλωμένη και λέω να οι εξωγήινοι. Να τι υπάρχουν! Και μετά λέω καλέ τα ντρόουν πάνω από το Ολυμπιακό στάδιο είναι.
7: Είχε στην αυτοψία ο Σρότριγκ από του εξωγήινου.
8: Ναι, τι είπε. Πες μου τι είπε.
7: Δυστυχώς το είδα λίγο πριν κοιμηθώ και μετά δεν θυμάμαι πολλά. Πάντως είχε γίνει, υπήρξε ένα κρούσμα που πού ήτανε?
8: Στην Ελλάδα.
7: Εννοείται που ήτανε κάποιοι βοσκοί και είδανε, το είδανε κανονικά δηλαδή. Και βρήκαν και ευρήματα, αλλά δεν επεκτάθηκαν περαιτέρω. Ήτανε κάποιοι βοσκοί και είδαν. Θα το βρω να πω και λεπτομέρειες, χρονολογίες και περιοχή. Τώρα ήμουν, σου λέω, μεταξύ μου και ξύπνιο, άκουσα πολύ καλά. Όπου είδαν ένα πράγμα, ένα.
8: Δίσκο.
7: Ένα ενετάμενο δίσκο να προσγειώνονται κανονικά μπροστά τους.
8: Ναι.
7: Αυτό είχε πάρει φωτιά και βγήκαν από μέσα μικροσκοπικά ανθρωπάκια μαυροτσουκαλιασμένα. Που μοιάζουν στην περιγραφή με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας και προσπαθούσαν να σβήσουν την φωτιά και ήταν αθόρυβα και το είδανε. Το
8: και
7: είδανε,
8: μετά τι γίνανε.
7: Και φώναξαν την αστυνομία, πήραν τηλέφωνο με τον στρατό, δεν ξέρω τι, και ήρθανε μετά από. Αυτά το φτιάξανε και φύγανε. Και είχαν μείνει οι βοσκοί με τα πρόβατα. Και ήρθε μετά, φώναξαν αστυνομίες και λοιπά, κάλεσαν δηλαδή τους ειδικούς και ήρθαν, λέει, και είπε ο επιστήμονας που μιλούσε στον τέτοιο ότι συλλέξαμε ορισμένα πράγματα, δεν είπε τίποτα, αυτά.
8: Συλλέξαν ορισμένα πράγματα, ναι. Και μετά τι έγινε?
7: Και μετά σιωπή, να σου το πω έτσι.
8: Και γιατί να είναι σιωπή, παιδιά, δεν καταλαβαίνω γιατί να είναι σιωπή, δηλαδή είναι ένα μυστικό που το ξέρουν όλοι.
7: Τι να σου πω, δεν ξέρω, δεν ξέρω γιατί.
8: Λένε ότι μπορεί να είναι έρευνες που μπορεί να κάνουν οι επίγειοι δικοί μας και να φαίνονται κάπως κάποια πράγματα περίεργα.
7: Μπορεί, αλλά να βγαίνουν τα ανθρωπάκια τα μαύρα.
8: Άλλες φορές μας λένε ότι είναι
7: κοντοπίθαρα.
8: Περίμενα. Άλλες φορές μας λένε ότι είναι αυτό. Άλλες φορές μας λένε ότι είναι με κάτι ματιά.
7: Ναι, ήταν τη Τζέζερη Βοσκή, δεν ήταν ένα εκεί που είχε τα χυπιεί.
8: Δεν μου λες κάτι. Η Βοσκή στα Μαντρία που είναι με τα τσίπουρα, νομίζω ότι είναι με τα καλά του.
7: Εντάξει, τώρα δεν γίνεται αυτό και να φωνάξει την αστυνομία. Μα βρέθηκαν, υπήρξαν, λέει, ευρήματα που μαρτυρούσαν ότι κάτι παίχτηκε εκεί πέρα. Αυτά.
8: Και γιατί το εξαφανίσανε μετά?
7: Δεν ξέρω, ποιο. Δεν βγήκαν να πούνε ότι βρήκαμε. Δεν ξέρω αν βγήκαν. Δεν θυμάμαι τι χρονολογία ήταν. Αν γράφτηκε κάτι σε εφημερίδες τότε. Δεν θυμάμαι ποια χρονολογία είναι. Αλλά υπάρχουν διάφορα που έχει δει κόσμο σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
8: Κοίτα τώρα που θα έχουν πάρει επιδότηση και από τον ΟΚΕΠΕ και ΠΕ. Αφού πήγανε και προσάραξαν σε αγροτεμάχιο.
7: Τι να σου πω, μπορεί. Γιατί όχι.
8: Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?
7: Πολύ ωραία, μια ηρεμία. Μια ηρεμία, μια τάξη και μια ασφάλεια. Και μια φαγιά μαζί.
8: Α, ωραία. Πλησιάζουμε στο τέλος του μήνα. Αλλά...
7: Αυτό περιμένω. 25 του μήνα, εντάξει. Πώς θα αντέξω.
8: Έλα, θα αρχίσει να
7: στάζει. Μαλλί, πάμε.
8: Θα αρχίσει να στάζει η βρύση. Όλοι είμαστε τα ίδια.
7: Τα ίδια κατάσταση.
8: Ναι.
7: Παιδιά, πήρα ένα. Πώς το λένε, ένα πακέτο ποπόχαρτα. Τα πιο οικονομικά που υπάρχουν, αλλά με τρία φύλλα, δηλαδή να μην σκουπίζω με το δάχτυλο, να πνάω και λίγο χαρτί. Πάει αυτό. Πιο οικονομικά, είναι μια μάρκα πολύ καλή, οικονομική. Πάει αυτό. 6 Εβαπορέ, που είναι του σούπερ μάρκετ η μάρκα. Τα Εβαπορέ αυτά. Ένα πακέτο τυρί του Toast που είναι γερμανικά γκούντα, δεν τα ξέρει η μάνα τους, αλλά είναι πολύ οικονομικά. Ένα τέτοιο ψωμί, ένα ψωμί, ένα
8: καρβέλι.
7: Όχι, ένα πακέτο ψωμί του τόστ ολικής άλεσης. Πρέπει να ξεχνάω κάτι γιατί είναι συγκλονιστικό. Δύο κουτιά ξεσκονόπανα, γιατί έχω βρει ένα κόλπο, θα σας το πω μετά. Και ένα πέστο, αυτό που σφουγγαρίζουμε.
8: Ναι.
7: Έξι πράγματα, αυτά τα έξι. Οχτώ, εφτά μάλλον μετά. 38 ευρώ.
8: Ναι, αλλά πόσα ευαπορέ πήρες?
7: Έξι.
8: Μάλιστα.
7: 38 ευρώ, δηλαδή λέω, εγώ τώρα έδωσα 38 ευρώ για να τα βγάλω τα τρίτα 2,50, είναι τα μεταφορικά. Να βγάλω και το ένα γιατί είναι η διαχείριση. Η σακούλα, δεν ξέρω τι. Να σου βγάλω 3 ευρώ, να σου πω ότι είναι 35. 35 ευρώ. 35 ευρώ για το τίποτα. Για να ξεσκονίσω και να σκουπίσω.
8: Γι' αυτό θα μας φάει σκόνη όλους.

0: Σπούτνικ.
1: Α,
0: ουλαλαλαλαλα.
1: Η πρώην του Ντεγκρέ, τι ερωτεύτηκε.
0: Λοιπόν, ερωτεύτηκε.
1: Ξενό.
0: Χαμός γίνεται στα ισπανικά μου, μου έσαι πληροφορώ για αυτό τον έρωτα.
1: Θα πάρει άντρα καπετάνιο. Θα πάρει
0: άντρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι ο δικός μας.
1: Ναι.
0: Που είναι πιο ωραίο αγόρι, αλλά είναι.
1: Επιχειρηματία.
0: Είναι επιχειρηματία, ασχολείται με κατασκευές.
1: Real estate.
0: Ναι, τέτοια πράγματα. Ναι. Είναι επιχειρηματία, είναι φιλάνθρωπος, τον ξέρει όλη η Ισπανία. Έχουν περάσει από την αγκαλιά του πολλά μοντέλα και ήταν γνωστός, λέει, λόγω της σχέσης του με τη Mar Flores. Ποια είναι η Mar Flores, τι είναι αυτή και βλέπει.
1: Τι μου λέει αυτό το όνομα.
0: Κάτι μου λέει, αλλά δεν το κάζα να σου πω.
1: Μάλιστα.
0: Με αυτήν τέλος πάντων και γνωρίστηκαν με την Τατιάνα Μπλάντι και είναι μαζί. Είχαν πάει και σε ένα event μαζί και γενικότερα όλοι τα μίδια τα ισπανικά λέει έχουν τη φωτογραφία τους παντού από την τελευταία τους έξοδο.
1: Είναι σίγουρο ότι είναι σχέση ή τη φορτώσαμε.
0: Όχι, πρέπει να είναι, ναι.
1: Ναι.
0: Mar Flores. Δεν καταλαβαίνω.
1: Κοσμικιά θα είναι.
0: Κοσμικιά είναι, ναι, καμία.
1: Λοιπόν, είδες ότι ήρθε η πριγκίψα Άννα.
0: Όχι, ήρθε εδώ.
1: Αλογόρα. Ακριβώς.
0: Ήρθε.
1: Ήρθε εδώ την Παρασκευή, νομίζω, την Πέμπτη.
0: Ήρθε να κάνει, να ταΐσουμε κι αυτή. Τι,
1: συγγνώμη δηλαδή.
0: Πήγε μόνο
1: και αβαγέ. Εντάξει, ταΐσαμε γκρικ κουζίνα, δεν θα τις διαφημίσουμε λίγο την κουζίνα μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στους επίσημους εορτασμούς για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Ήρθε γιατί η Βρετανία είχε παίξει ρόλο τη μάχη της Κρήτης.
0: Α.
1: Και πήγε βέβαια.
0: Και από όλες αυτή τη γιορτή αυτή βρήκαν να στείλουν, δεν είχαν κανένα καλύτερο.
1: Εσύ θα τους πεις το πρωτόκολλο.
0: Να στείλουν τον. Έστω να έρχονταν η Κέιτ με τον.
1: Όχι, δεν. Αυτή το κετάκι τώρα είναι ολόκληρο παιδιά πρωτόκολλο για να έρθει. Αυτή είναι πιο απλή και είναι εντάξει, πρώτη γενιά. Μια χαρά είναι.
0: Ναι. Για να δω τι φοράει.
1: Τι φοράει.
0: Καλό είναι αυτό που φοράει.
1: Very British φοράει.
0: Ναι, δεν είναι κακό.
1: Αυτοί οι Βρετανοί παιδιά θέλουν λουλουδάκια, θέλουν και τα σπίτια τους είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Θέλει πολύ
0: πραγματικά.
1: Μ' αρέσει εμένα. Ναι.
0: Και εμένα μου αρέσει το στιτζέ.
1: Και στα παλάτια του είναι ωραία.
0: Στα παλάτια είναι ωραία, ναι, συμφωνώ. Αυτό τώρα αυτό δεν είναι κακό. Δεν μπορώ να πω.
1: Θα ήθελα
0: πολύ να πω κάτι κακό, αλλά δεν είναι κακό.
1: Ναι.
0: Ωραίο. Καλά, βλέπω από εδώ. Είναι μπλε σκουρό.
1: Είναι μπλε σκουρό.
0: Ωραίο είναι. Γιατί
1: το
0: είναι, είναι πολύ ωραίο, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, πήγε στον πρόεδρο τη Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Πήγε στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.
0: Μάλιστα.
1: Στι Μαουνιέριδε, γιατί οι περισσότεροι Μαουνιέριδε έχουν έδρα και στο Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Και πήγε και στην Κρήτη και ταξίδεψε. Θυμάσαι πέρσι που είχε έρθει ο αδερφός της, του είχαν δώσει.
0: Τι αδερφός, ο Άντριου.
1: Ο αδερφός της είναι ο Κάρολος.
0: Ο Κάρολος, ναι.
1: Λοιπόν, του είχαν δώσει ελληνικά σαπουνάκια, κάτι αρωματάκια, κάτι.
0: Τι του δώσανε, σε πτήση ήταν, τι είναι, η Air Qatar του δώσανε σαπουνάκια.
1: Του δώσανε ωραία handmade κριτικά πραγματούδια. Τι να του δώσω, παξιμάδι να πέσει.
0: Γάλα γαϊδούρα και τέτοια α πούμε και ελαιόλαδο και αυτά.
1: Όχι, νομίζω ελαιόλαδο, γάλα γαϊδούρα δεν ξέρω αν έχουμε πολλά.
0: Γάλα γαϊδούρας.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει ποτέ. Έχεις κάνει εσύ μπάνιο με γάλα γαϊδούρα.
0: Έχω πάρει αφρόλουτο κάποια στιγμή και έκανα. Και ωραία ήταν.
1: Ήταν καλό.
0: Καλά ήταν.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μια χαρά.
1: Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένη.
0: Ναι, η κρέμα είναι. Μια κρέμα που είχα πάρει ήταν πολύ ωραία.
1: Ναι. Σε τιμή ήταν ωραία.
0: Σε τιμή δεν ήταν ωραία, γι' αυτό και δεν την ξαναπήρα.
1: Κέρκυρα και Ύδρα εμπνέουν εδώ και χρόνια τους κορυφαίους κινηματογραφικούς παραγωγούς. Η Ελλάδα στα πλατό του Χόλιγου.
0: Ποιος ήρθε πάλι.
1: Έρχονται συνέχεια καλέ.
0: Ήρθαν και καινούργοι.
1: Όλο και γίνονται σε κάποια νησάκια ταινίες. Το τελευταίο είναι αυτό με την Έμιλι. Πάρει είναι σύρια, αλλά αυτό, αλλά εντάξει. Η Έμιλι πάει εδώ και εκεί και παραπέρα και τα τσεπώνει.
0: Θα πάει και Σαντορίνη, λέει και πάρω.
1: Όχι, δεν ισχύει
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν ισχύει τελικά.
1: Δεν ισχύει, μόνο
0: δεν θα πάει.
1: Όχι.
0: Δεν βγήκαν τα μπατζέτια.
1: Όχι, παιδί μου, μα δεν υπήρχε. Τα γράφανε από μόνοι του. Δεν υπήρχε προοπτική να πάνε πάρω.
0: Έπρεπε να πάει Σαντορίνη, ρε παιδιά. Είναι πολύ ωραία.
1: Όχι, θέλει μόνο
0: να δεις και τη Σαντορίνη. Έχει πάρα πολύ ωραία αυτά να κάνει γυρίσματα κι αυτή πια.
1: Δεν μου λες κάτι, ξέρεις πόσο διαρκέσει. Αυτά που γυρίζουν στη Μύκονο, δύο επεισόδια είναι όλα και όλα.
0: Πόσα παίρνουν επεισόδια αυτή.
1: Πόσο.
0: 300.000 δολάρια το επεισόδιο.
1: Τι?
0: Ναι.
1: Τι?
0: Ναι.
1: Και μαζί με τα διαφημιστικά πόσο φτάνει.
0: Δεν ξέρω. Πάντως το επεισόδιο παίρνει 300.000 δολάρια.
1: Παιδιά, άνοιξε ένας φούρνος. Βλέπω τώρα ένα θέμα με ψωμί στην τηλεόραση. Άνοιξε ένας φούρνος κοντά στο Σύνταγμα και το τι ουρές γίνονται. Έχω μείνει. Α!
0: Τι έχει γίνει αυτό.
1: Έχει πάρα πολύ ωραία ψωμιά. Αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή είναι unique πράγμα.
0: Δεν ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο να φας ωραίο ψωμί από φούρνο.
1: Ναι, γιατί είναι όλα.
0: Δεν θυμάμαι κάποιο φούρνο κοντά μου που να είναι το ψωμί. Δηλαδή να αρέσει, θα ξαναπάρω από αυτό το φούρνο. Θα πάρεις ψωμί γιατί θες. Ψωμί, οκ. Okay.

0: φορώ. Αν ξέρει κάποιο στα νότια να μου πει κανένα φούρνο, δεν το πω στον αέρα, που έχει ωραίο ψωμί, με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Δεν έχω βρει. Όχι ότι είναι κακό, είναι αδιάφορο. Δεν είναι ότι είναι κακό το ψωμί, αλλά δεν είναι εκείνο το ψωμί που έχουμε στη μνήμη μα τα παιδικά μα χρόνια.
1: Επίσης έχει πάρα πολύ ωραίο ψωμί το γερμανικό σούπερ μάρκετ. Και πάρα πολύ ωραία κρουασάν, ναι, ναι.
0: Κρουασάν είναι πολύ ωραία και τσάμπα.
1: Ναι.
0: Και τσάμπα.
1: Γιατί τα φτιάχνουν μέσα δικοί τους άνθρωποι.
0: Παιδιά, τσάμπα που πηγαίνει σαν να το πάρει και το παίρνει 3,50 του σπίτι που είναι πια άλλο.
1: Έχουμε στην Κάρη τον κύριο Καβούνα ένα φούρνο ο οποίος κάνει, παιδιά, τις τυρόπιτες, σπανακόπιτες και μπουγάτσες.
0: Όπω μπουγάτσα και ρόφα. Χθες
1: δε που κατέβηκα στο κέντρο της Αθήνας, είχα καιρό να περάσω ένα πρωινό στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή Μοναστηράκι, Πλάκα κλπ. Είδα ένα μαγαζί, είδα τους κουλουράδες της Θεσσαλονίκης καταρχάς που έχουν ανοίξει, αλλά είδα και ένα μαγαζί που λέει Μπουγατσάδικο Θεσσαλονίκης και έχει κάτι μπουγάτσες.
0: Έλα.
1: Ήμουνα στο τσακ να πάρω.
0: Τι λέω, ωραία μπουγάτσα. Θέλω να φάω μπουγάτσα.
1: Δε όλα τα φαγάδικα στο κέντρο, παιδιά, γεμάτα, έτσι.
0: Ναι.
1: Το τι Greek tourist και μουδάκα,
0: ναι,
1: και
0: έχει πράγμα.
1: Παστίτσιους.
0: Εντάξει, είναι πολύ ωραίο φαγητό αυτό.
1: Και σουβλακούς.
0: Έχει να το έρχονται και γι' αυτό, δηλαδή. Λοιπόν, σε δημοπρασία το ιστορικό αυτοκίνητο που συνόδευε την Ταϊάννα στην εμβληματική της εμφάνιση με το Revenge Dress. Το θυμάσαι το φόρεμα εκδίκησης?
1: Όχι.
0: Που ήταν ένα φόρεμα. Το θυμάσαι?
1: Γιατί το λένε?
0: Γιατί ήταν το πρώτο. Γιατί ήταν όταν συνάντησε την.
1: Καμιλό Πάρδαλη.
0: Μετά από τη συνέντευξη. Ήταν το πρώτο που εφόρεσε μετά τη συνέντευξή της που είπε ότι σε αυτό το χάμα είμαστε τρεις. Και ήταν ένα φόρεμα πολύ γνωστό, πάρα πολύ εμβληματικό.
1: Ναι.
0: Με έξω του ώμου, χιλιοριστικό φόρεμα, με ένα καταπληκτικό τσόκι. Τέλος πάντων. Και με αυτό το αυτοκίνητο λοιπόν είχε πάει σε εκείνο το event, φορώντας το φόρεμα αυτό της εκδίκησης και πήγαινε σε δημοπρασία. Τέλος πάντων.
1: Συγγνώμη, αυτό το αυτοκίνητο.
0: Τζάγουαρ είναι, έτσι. Το αυτοκίνητο.
1: Ναι, ποιος να πάρει την Jaguar, παιδιά.
0: Πες με εσύ.
1: Που έχει ένας φίλος μου μία Lotus πορτοκαλί. Να την κυκλοφορήσει στην Αθήνα να πάει πού? Για πες μου πού να πάνε με αυτά τα αυτοκίνητα.
0: Τώρα μην πες Lotus, γιατί τις Lotus κάνουν τόσα απέσια χρώματα. Έχω δει και εγώ μία στριγλιφάδα στα νότια κίτρινη.
1: Κάτσε όμως, περίμενε.
0: Σαν καναρίνια είναι.
1: Όχι, του φίλου μου είναι Lamborghini, συγγνώμη. Αλλά να σου πω κάτι. Υπάρχουν και κλασικά χρώματα. Αυτοί τα παραγγέλνουν τέτοια.
0: Ναι, το ξέρω γιατί.
1: Η Ferrari μ' αρέσει που είναι κόκκινη, δεν σ' αρέσει. Και η κίτρινη θα μ' άρεσε.
0: Εντάξει, η Ferrari την έχω συνηθίσει κόκκινη. Δεν έχω δει και σε άλλο χρώμα εγώ. Αλλά τώρα το τέτοιο. Η Lotus που είναι κίτρινη είναι σαν καναρίνη.
1: Βγαίνει και σε άλλο χρώμα.
0: Είμαι σίγουρη, αλλά έχω δει μόνο κίτρινη.
1: Αφού άλλο την παίρνει ασορτή με τα παπούτσια του.
0: Μα έλαντε. Λοιπόν, και αυτοκίνητο λοιπόν θα δημοπρατηθεί την 1η Ιουνίου με τιμή εκκίνησης. Εντάξει, δεν είναι και το πατρωμένο, 50.000 λίρες.
1: Α.
0: Και θα δούμε που θα φτάσει. Εντάξει, μέσα βέβαια είναι με ξύλα, με αυτά.
1: Δεν άλλαξε τη συντήρηση, θέλουν αυτά τα αυτοκίνητα.
0: Αλλά είναι μερικοί οι οποίοι είναι.
1: Συλλέκτες.
0: Είναι συλλέκτες. Οπότε ναι, αυτό
1: με
0: μπορεί.
1: Πόσα, και... Με πόσα αυτοκίνητα να κυκλοφορείς. Πες, είναι ένα συλλέκτης. Συλλέκτης έργων τέχνης, το καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα.
0: Θέλουν μεγάλη συντήρηση, η αλήθεια είναι πάντως αυτά τα αυτοκίνητα.
1: Λένε ότι η Μπριζίτη Μακρόν είναι πάρα πολύ ζηλιάρα.
0: Φαίνεται.
1: Ζαλούζ.
0: Δεν ξέρω τι έγινε με αυτήν την ηθοποιά.
1: Αν ισχύουν αυτά, γιατί λέει Μακρόν μακριά από μένα τέτοια πράγματα.
0: Δεν το διάψευσε κανείς πάντως. Εγώ δεν είδα να διαψεύει κανείς.
1: Όχι, διαψεύτηκαν στα ξένα μίντια.
0: Από ποιον να είναι? Ηθοποιός, λέω, βγήκε να πει τίποτα.
1: Ηθοποιός.
0: Έπρεπε να πει, παιδιά, τι είναι αυτά, δεν έχω λάβει κανένα μήνυμα από τον πρόεδρο και τον αδικείτε. Ούγκα.
1: Δεν ξέρω, πάντως η Μακρόν το διάψευσε.
0: Η Μακρόν τι να πει. Η Μακρόν είπε ότι πέσανε και με τον Χαστούξη την άλλη φορά. Είναι τώρα αξιόπιστη η Μακρόν.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με το νέο βιβλίο, η 73χρονη Μπίπη περνά από face control όσες κυρίες πρόκειται να εργαστούν στο προεδρικό μέγαρο.
0: Κατάλαβες τι έχει να γίνει.
1: Είναι κάθε εκεί πέρα σε ένα θρανιάκι και λέει, για έλα εσύ παιδί μου, σε διαστάσεις μοντέλου απορρίπτεσαι. Αυτό που λες και εσύ, θα γίνει της καμπούρας και της μασέλας εκεί
0: μέσα. Για να σου πω κάτι όμως. Αυτό δεν προστατεύεις κανένα γάμο. Είσαι να τον κάνεις τον άλλον να κρύβεται, και όταν κρύβεσαι γίνεται και πιο παθιάρικο και κίνκι το απαγορευμένο.
1: Ναι. Λοιπόν, η ζήλια της Μπριζίτ φέρεται να είναι ο λόγος που Εμμανουέλ περιτριγυρίζεται από άντρες υπουργούς και πρωθυπουργός. Εξαίρεση αποτέλεσε η γκριζομάλα Ελιζαμπέτα Μπόρν, η οποία παρέμεινε δίπλα, ωστόσο δίπλα του λιγότερο από 2 χρόνια. Την έφαγε και αυτή νύχτα και δεν είχε και φεγγάρι. Αυτά.
0: Απίστευτο, έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν ξεκινήσει οι οντισιόν για το νέο πράκτορα 007.
1: Ξέρουμε.
0: Όχι, όχι. Η Amazon λέει και η Amazon Studios έβαλε, λέει, τέλος στις φήμες που λένε ότι θα είναι εκείνος, θα είναι ο άλλος, ποιος θα είναι. Και έχουν ξεκινήσει, λέει, μια διαδικασία cast και επιλογής για να βρουν ποιος θα είναι ο
1: καινούργιος. Ο Mr. Amazon πήρε τα δικαιώματα.
0: Η Amazon Studios, ναι.
1: Η Vis-a-vis και απέναντι θα κάνει το cast.
0: Αχ, δεν ξέρω πια, αλήθεια, ποιος θα είναι. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι, πάρα πολύ περίεργη. Εν τω μεταξύ,
1: ο Amazon έχει εταιρεία παραγωγή.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Βεβαίως, αφού έχει, υπάρχει και Amazon
1: TV.
0: Σειρές. Πώς είναι, πλατφόρμα Amazon.
1: Μα επιτρέπεται όμως, παιδιά, αυτό θα έπρεπε να μην μπει σε μια πλατφόρμα. Γιατί τα πουλάνε όλα.
0: Δεν θα μπει σε μια πλατφόρμα 007, απλά έχει αναλάβει την παραγωγή ο Amazon.
1: Δηλαδή, άμα κάνει την παραγωγή, δεν θα το
0: δούμε στον κινηματογράφο. Όχι, απλά θα είναι παραγωγή της Amazon. Πώς έχουμε δει στο. Στο κινηματογράφο ταινίες που είναι παραγωγή του Netflix και τις βλέπουμε στον κινηματογράφο και μετά τις βλέπουμε και στο Netflix.
1: Για να δούμε.
0: Ναι. Εύχομαι, παιδιά, να διαλέξετε σωστά και μην άντε. Γιατί είναι, θέλει συγκεκριμένο ρόλο το 007. Να είναι και λίγο αλήτης, να είναι και λίγο κυριλέ, να είναι και νόστιμος, να είναι και περιπετειώδης.
1: Βασικός όρος είναι ότι πρέπει να είναι Εγγλέζος. Αυτός.
0: Δεν ξέρω αν ισχύει πια αυτό.
1: Άλλε.
0: Δεν ξέρω, μόνο.
1: Ναι. Γιατί ήταν από τους βασικούς όρους.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Για να δούμε. Εντάξει, έχει και Εγγλέζους ωραίους.
1: Λοιπόν, η Μαντόνα ταξιδεύει, λέει, με ιδιωτικές πτήσεις και φτιάχνει το δικό της μενού. Και φτιάχνει το δικό της μενού, έχει δικό της σεφ. Έχει την πολυτέλεια να παίρνει μαζί της τον προσωπικό της σεφ όταν ταξιδεύει.
0: Σιγά που θα έχει μόνιμα τώρα την πολυτέλεια να πάρει το σεφ, τι είδηση είναι αυτή.
1: Εκείνος γνωρίζει τι ακριβώς τρώει ώστε να διασφαλίσει. Κοίτα, θα μπορούσαν να της κάνουν ένα μενού και να μην είναι ο σεφ συνέχεια μαζί της. Η αλήθεια είναι.
0: Ζα Μαντόνα τώρα, ρε παιδί μου, αυτή θέλει να είναι πάντα fit.
1: Εκείνος γνωρίζει ακριβώς τι τρώει ώστε να διασφαλίσει ότι τρέφεται επαρκώς όταν ταξιδεύει μεταξύ διαφορετικών ζωνών ώρας, είπε ο μαρτυριάρης έμπιστος φίλος της Μαντόνα. Τότε πρέπει να έχει και την ξεμπιπικιάστρα μαζί και όλους. Την γυμνάστρια μαζί και τον μακιγέρ και το αυτό.
0: Σίγουρα τους έχει όλους, παιδιά.
1: Ναι.
0: Και η προσωπικό γυμναστή θα έχει μαζί της.
1: Εδώ θυμάμαι ότι όταν είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από χρόνια για να δώσει τη συναυλία, ήταν μαζί της η Λούρδη και επειδή πήγαινε σχολείο, της είχα...
2: Η ώρα είναι 2:30. Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Τραγγίλα, Ακύλα.
5: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, σήμερα είχα το κινητό στο αυτοκίνητο. Παιδιά, ανέβασε θερμοκρασία και έσβησε μόνο του.
2: Το ζέστη, παιδί μου, το κάνει το αμάξι σου. Εγώ δεν ζεσθενόμουν.
1: Ναι,
2: ήμουν τότε στον ήλιο.
1: Όχι, καλά, είχε 29, έχει έξω 29 βαθμούς Κελσίου. Είναι ζέστη 29.
2: Ναι, έχει,
1: Ναι.
2: Δεν έχω καταλάβει τίποτα.
1: 29 έδειχνε το αυτοκίνητό μου. Εν τω μεταξύ, ζεστάθηκε το κινητό, γιατί το έχει κάπου δίπλα. Κάπου δίπλα το πιάνει. Τώρα έκανα νέο κόλπο. Λέω, εσύ θα μου στέλνει λογιστικά και θα μπλοκάρει το κινητό. Κάτσε να μπλοκάρω εγώ τα λογιστικά, λέω, τα λογισμικά, να μην γίνονται αναβαθμίσεις, γιατί ξέρεις τι κάνουνε. Σου λέει, δεν άλλαξες κινητό 4 χρόνια, κάθισε να σε αναγκάσω να το κάνεις. Έρχονται λοιπόν οι αναβαθμίσεις και επειδή αυτές θέλουν εξελιγμένα μοντέλα, κάποια στιγμή δεν δουλεύει το κινητό χωρίς να έχει πάθει τίποτα. Και το μπλόκαρα.
2: Θα δουλεύει όμως το κινητό μετά χωρίς αναβαθμίσεις σε διάφορα application.
1: Τέλεια!
2: Μια χαρά.
1: Δουλεύει. Καλύτερα δουλεύει χωρίς τις αναβαθμίσεις. Άσε που κάποιες αναβαθμίσεις είναι, παιδιά, πολύ χάλια. Εσύ κάνεις αναβαθμίσεις.
2: Κάνω, ναι. Ό,τι λέει, γίνεται, γίνει. Άλλες είναι καλές, άλλες φορές
1: είναι
2: γίνεται χειρότερο το τηλέφωνο και άλλες φορές γίνεται καλύτερο.
1: Mm.
2: Τώρα είμαι στη φάση που γίνει καλύτερο.
1: Μπράβο.
2: Ό,τι βρίσκεις κατεβάσει. Λοιπόν, όταν έχει τα γενέθλιά του, λέει ο Τζόκοβιτς, η γυναίκα του φτιάχνει μια συγκεκριμένη τούρτα χωρίς αλεύρι, διότι είναι αθλητής, έτσι, χωρίς αλεύρι και ζάχαρη, η οποία πλέον έχει γίνει, πώς το λένε, η αγάπη που έγινε, δηλαδή κάθε χρόνο του κάνει την τούρτα. Και έδωσε λοιπόν δημοσίως την αντισυνταγή. Η πρώτη στρώση, λέει, ούτε καν, έτσι. Πράγμα που την μπουκώνανε, ούτε καν. Πρώτη στρώση, βρώμη με αμύγδαλα, κάσιους και λίγο βούτυρο καρύδας. Δεύτερη στρώση, λάδι καρύδας, φουντούκι, βούτυρο καρύδας και αμύγδαλα. Τρίτη στρώση, σμέουρο, βούτυρο καρύδας.
1: Σμέουρο!
2: Ναι, και διακόσμηση φράουλα και μπανάνες. Ούτε να έχω χειρουργηθεί και να μου το δώσουν.
1: Έλα, μωρέ.
2: Καλύτερα κομπόστο να φάω από αυτό το πράγμα. Με τα σμέουρα και τα καρύδα. Καρύδα κατά αυτιά. Φουταυτό καρύδας, λάδι καρύδας. Πες το.
1: Τουμάτσε,
2: ρε παιδί μου.
1: Τουμάτσε όλα μαζί.
2: Τι μας την έβρισε τώρα για να ζητηθούμε τη ζωή μας την.
1: Ήτανε στον αγώνα.
2: Είδα στη φωτογραφία και ήταν λίγο ροζουλιά. Από το σμέουρο.
1: Ναι. Το σμέουρο μου κάνει λίγο ότι είναι λίγο σαν εξετασιούρον κάτι.
2: Όχι, καλό είναι. Καλό φρουτάκι είναι. Ξέρεις ποιο είναι, μωρέ, που μοιάζει με μικρή φραουλίτσα.
1: Ναι.
2: Συμπαθητικούλη είναι.
1: Ναι, λίγο πικρούλη.
2: Ανάλογα τι θα πετύχει.
1: Α, εισαγωγή δεν είναι αυτά.
2: Νομίζω, ναι. Είναι ωραίο. Αυτό είναι που φτιάχνουν λοιπόν, το φραμπουάζ. Από αυτό φτιάχνουν το φραμπουάζ.
1: Ο Τζόκοβιτς καθόταν μαζί με τον Αντετοκούνμπο. Front row. Παιδιά, και δίπλα ο σκηνοθέτης ο Λάνθιμος.
2: Να χαρά.
1: Οι τρεις αυτοί ήταν front row στο μπάσκετ και λέω πραγματικά είχε τέτοιο ενθουσιασμό ο Αντετοκούνμπο. Έβλεπε τους Ολυμπιακούς που τραγουδούσαν κλπ. Και είχε ενθουσιασμό, πραγματικά είχε το γνήσιο ενθουσιασμό του φιλάθλου. Και το γήπεδο βέβαια λένε ότι είναι μια κούκλα, έτσι. Ότι είναι πολύ high-tech, δηλαδή ο Γιαννακόπουλος το έχει κάνει. Βγήκε το τραγούδι το δικό σου στο σπίτι, σε άλλους νοικιάστηκε. Άστονα τώρα, έχει μεγάλο πόνο αυτό σήμερα.
2: Ναι, μωρέ μου.
1: Και λέει, φτάνει πια! Μου έχετε μπλοκάρει το Instagram! Να μου στέλνετε οι Ολυμπιακοί μηνύματα. Ελάτε, ρε παιδιά, δεν είναι σωστό τώρα πράγμα αυτό. Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο.
2: Καλά και εσύ τώρα, αφού ξέρεις πως είναι, μωρέ, μερικοί δεν είναι φίλαθλοι, είναι οπαδοί.
1: Ναι, τώρα.
2: Και από όλες τις ομάδες, έτσι.
1: Ναι.
2: Αυτό το πράγμα γίνεται. Αυτό το χατσαντρό που λέγαμε. Άμα παίζει η Ελλάδα τώρα.
1: Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Αν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός, θα χαιρόμουν. Αλλά τι φανατήλα είναι αυτή, ρε παιδί μου.
2: Αν συμφωνώ.
1: Πότο Γιάννης δεν μπορεί, πότο μάτις του πονεί. Τι έγινε, πες μου, χρυσό μου, τι συμπτώματα έχει.
2: Τίποτα, όλα
1: να
2: καλά.
1: Να κάνουμε τηλεδιάγνωση. Πες μου, τι βλέπεις. Βλέπεις πουλάκια, τι βλέπεις. Πουλάκια ξένα.
2: Όχι, μπορεί να έχει μπει. Στο μάτι μου και εμένα τέτοιο, θα δούμε, ρε
1: τι
2: παιδί μου.
1: Τι θα έχει μπει.
2: Όχι, αυτά τα αντιλιακά που βάζουμε στη μούρη. Δεν βάζω συνέχεια αντιλιακά τώρα στη μούρη.
1: Μη βάλεις λίγο καιρό.
2: Δεν γίνεται.
1: Μη βάζεις κοντά στα μάτια.
2: Δεν βάζω, κοντά θα μπει. Αντιλιακό είναι, υγρό είναι κάπου. Θα μπει, θα με πιάσει. Έχω και βλεφαρίδες οι οποίες είναι, νομίζω ότι είναι ψεύτικες.
1: Εγώ έχω πραγματικά όμως, όταν μου τις βάφουν γίνονται δύο κλαδιά.
2: Και εμένα μου τις βάφουν, άμα αυτές δεν. Αλλά τέλος πάντων, κάπου κάτι έχει μπει τώρα, θα δούμε μόρα τι έχουμε πάρει αμπάρι τώρα του. Έχω ξεπαγαλιάσει το ταμείο. Τώρα θα πάω στον Ολφαντέο το ταμείο.
1: Γενική επισκευή και πέταμα λέγεται αυτό. Ανακύκλωση.
2: Όχι, πέταμα γιατί. Άμα έχεις ένα αυτοκινητάκι το οποίο πάει μια χαρά, έχει κάνει τα χιλιόμετρα, το προσέξεις, το κάνεις, το ράνεις.
1: Ναι, μέχρι που αρχίσει. αρχίσει και.
2: Άμα αρχίσει και πού, θα αποσυρθώ κι εγώ στα ιδιαίτερα διαμερίσματά μου.
1: Παιδιά, τι ωραία μέρα είναι σήμερα. Βγαίνει ο Τσίπρας, βρε. Έρχεται η δημοσκοπήση, το φέρνουν δεύτερο κόμμα, παρακαλώ.
2: Και δεν το
1: μετά
2: το
1: από όλα αυτά, δηλαδή μετά από όσα έχουμε ακούσει από το φοβερό ντοκιμαντέρ, ότι κοντεύαμε μαζί, είχαμε και το nickname Αλβανία. Καταλαβαίνετε, έτσι. Έξω από τα ευρώ, έξω από τα αυτά, έξω από την παράγκα. Θέλουμε να τον βγάλουμε και αντιπολίτευση.
2: Εντάξει, άλλοι έχουν ντοκιμαντέρ και που ψηφίζουν, το ψηφίζουν και λένε ότι αυτά είναι βλακίες και ψέματα και κακοήθειες.
1: Αφού βγαίνουν οι ξένοι και μιλάνε, καλέ.
2: Ναι, παιδί μου, σου λέω ότι.
1: Ο Νίκος ο περιπατητής δεν λέει να σηκωθεί με την κλίτσα του. Σήκω, Αντρέα, να δεις που καταλύσανε το κόμμα σου το οποίο το έκαναν από κόμμα.
2: Τι έχει γίνει αυτός ο τόπος, Παναγία μου. Εντάξει, είναι πολύ
1: ωραίος.
2: Τιμημές. Είναι πολύ ωραίος. Από Σεπτέμβριο θα πούμε σε προεκλογική περίοδο. Έχουμε να ακούσουμε, θα βγαίνουν στα παραθύρια, θα τάζει ο ένας, θα τάζει ο άλλος, θα τσακώνονται. Έχουν ήδη αρχίσει. Και άμα πέσει ενημερωτική πρωινή εκπομπή, ενημερωτική. Έτσι. Πω, πω, τι φούμαρα μας πουλάνε όλοι, όλοι, ανεξαιρέτως. Δηλαδή είναι ο ένας να πιάσει τον, να τον βάζει με τον άλλον.
1: Όλο θα και θα και θα.
2: Και θα και αυτά και παίρνουν ένα θέμα και το γυρίζουν όπως βολεύει το κόμμα τους. Είναι δηλαδή γλιτσαριό η κατάσταση.
1: Ναι.
2: Τραγική. Τέλος πάντων. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Τέτοιο. Κυλαμούκλα.
1: Προβληματίζει που θα πας φέτος το καλοκαίρι.
2: Όχι.
1: Σου έχω. Τι προβληματίζει, ότι δεν έχει χρήμα.
2: Προβληματίζομαι πώς θα πάω αυτό το καλοκαίρι, όχι πού θα πάω.
1: Θα πας με τα φτερά του Ελενακίου.
2: Με πια.
1: Θα γίνεις ο Ίκαρος Κοντάδαλος.
2: Είμαι τους χωριστήρα. Χωρίς λεφτά με ουρά.
1: Άκου, υπάρχει κι άλλη λύση.
2: Για πες, θα πάρω το κύθυρα πας τώρα, κάτσε να δεις.
1: Πας, πας,
2: κύθυρα πας και χείος πας.
1: Το πας, πώς το παίρνεις και πας.
2: Κάνεις αίτηση και τα τσεκάρουνε και άμα πίνει παίρνεις το πας. 250 με 300 ευρουλάκια, δεν με χάλασε.
1: Ωραία, πας το one way.
2: Δεν είναι
1: και
2: one way.
1: Και έχουν ακριβήνει και σε βλέπω να μένεις εκεί.
2: Δεν είναι one way.
1: Και να στέλνεις, θα ρίξω λάθος για να σε
2: δεν είναι one way. Εντάξει, φτάνουνε και να πας και να έρθεις ένα άτομο με αυτοκίνητο.
1: Α, θες και αυτοκίνητο.
2: Πώς θα πάω και πώς θα γυρνάω στα κύθυρα.
1: Θα κάνεις.
2: Θα κάνω κουτσό ή το stop.
1: Το stop. Θα πάρεις πατίνι. Αυτό είναι οικονομικό.
2: Θα πάρω πατίνι στα κύθυρα στους δρόμους που τρέχουν οι σαν τρελοί. Οι ντόπιοι. Να φύγω από το πατίνι να βρεθώ στα χωράφια. Θα με καλιά με τα θυμάρια.
1: Ωραία.
2: Ναι, και τις μέλισσες. Μεγάλη επιτυχία θα
1: έχω. Έχω φάει με ποδήλατο παιδιά χυμά. Δεν υπήρχε. Τα έβγαζα από τα γόνατά μου.
2: Αγόρα τα καπελάκια.
1: Πραγματάκια, αγκάθια και αυτά.
2: Ωραίο πράγμα. Κάναμε ποδήλατο. Και ήθελε η μαμά να μου πάρει. Ήθελε η μάνα να μου πάρει. Ρε παιδί μου, όταν έχεις ένα παιδί, το κόβεις το παιδί, τι στείλει. Ρε, ήθελε να μου πάρει ποδήλατο.
1: Κάτσε,
2: με καλαθάκι.
1: Αγοροκόριτσο ήσουν.
2: Αυτό λέω, με καλαθάκι. Και κορδέλες να τρένα.
1: Τι είναι τα οι κορδέλες.
2: Να έχει και κορδέλες.
1: Λοϊδιά.
2: Αυτές τις κορδέλες που είναι ρομαντικές που έχεις το τιμόνι δεξιά-αριστερά. Δεν θέλω με καλαθάκι. Όχι, λέει, είναι ωραίο, είναι εγώ. Πού το πήρε. Ξερίζωσα το καλαθάκι. Έβγαλε και τις κορδέλες και λέει το χάλασε. Λέω το χάλασα ή το φτιάξα. Το φτιάξα. Λέω τώρα ναι, είναι ποδήλατο.
1: Να πάρεις μια.
2: Είναι δυναμικό, να έχει με το βαλαυτοκόλλητα. Έγινε χαμό.
1: Εσύ ήθελες να πάρεις σπρέι νομίζω και να το κάνεις γκράφιντι.
2: Όχι,
1: δεν σ' άρεσε γκράφιντι. Έλα.
2: Όχι, όχι. Το αυτοκίνητό
1: σου δεν θα σ' άρεσε γκράφιντι. Εμένα α πούμε θα μ' άρεσε.
2: Όχι, μπορεί δεν μ' άρεσε.
1: Θα μ' άρεσε ένα έντονο χρώμα και να έχει πάνω γκράφιντι.
2: Άρα βαριέμαι. Να είναι κάπου σε ένα τείχο που πούμε περαστική είναι να είναι τώρα στο αυτοκίνητό μου γκράφιντι. Όχι.
1: Ναι,
2: θα βαριόμουν.
1: Ωραίο γκράφιντι.
2: Όσο και ωραίο να είναι να ήταν ένα αριστούργημα βαριέμαι. Θα το βαριόμουν μετά. Μ' άρεσε ήταν ένα χρώμα εκεί που το αγαπώ.
1: Ο Λάλας έχει δει το αυτοκίνητό του.
2: Όχι.
1: Το έχει κάνει ζωγραφιά.
2: Το αυτοκίνητό του.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι παιδιά δεν φεύγει με τα πλησίματα.
2: Όχι, είναι ειδική ρε παιδί μου, πώς δεν φεύγουν αυτά.
1: Και μετά αν χτυπηθεί το αυτοκίνητο φεύγει ας πούμε η μούρη του ανθρωπακίου.
2: Εντάξει, αυτός βέβαια είναι καλλιτέχνης, δηλαδή κάνει πολύ ωραία πράγματα.
1: Ναι.
2: Αλλά τώρα δεν μ' άρεσε εμένα, δεν ξέρω. Αν είχα 4-5 αυτοκίνητα, άντε τώρα να το είχαμε γράφει. Αλλά το μοναδικό μου αυτοκίνητο να το έχουμε γράφει, όχι. Και πώς το δηλώνεις αυτό, τι χρώμα είναι αυτό, πολύ χρωμό. Στην άδεια τη γράφει.
1: Γιατί πρέπει να δηλώσει χρώμα.
2: Βάζει.
1: Βάζεις κίτρινα, κόκκινα, τέτοια μπλε, καραβάδια.
2: Ναι. Θα κάνεις έτσι.
1: Συγγνώμη, αν είναι πολλά χρώματα, τι θα γράψεις.
2: Λοιπόν, τώρα που είπες αυτό, πώς τα λένε αυτά τα QR που κάνεις, που σκανάζεις με το κινητό.
1: Ναι.
2: Έχει μια μπλούζα λοιπόν, με ένα τεράστιο QR από πίσω. Και QR είναι αυτό, παιδιά, να πούμε στον κόσμο, που είναι σαρκώδικα, σε ένα τετράγωνο ναι. Πράγμα λίγο έτσι.
1: Τα σκανάζεις στα μαγαζιά και
2: το κινητό και, ναι, και σου λένε και τιμές και διάφορα. Έχει βγει λοιπόν μια μπλούζα που είναι μια λευκή μπλούζα και στην πλάτη έχει ένα τεράστιο τέτοιο QR και κάνεις έτσι με το κινητό. Μα κάνεις και σου γράφει το κινητό fuck you. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Συγγνώμη, αυτό όντως υπάρχει τέτοια μπλούζα.
2: Τι θέλω. Θα την πάρω.
1: Ντροπή σου.
2: Γιατί?
1: Να βρίζεις τον κόσμο.
2: Εγώ.
1: Θέλω να είσαι ένα κοριτσάκι καλών τρόπων, μεγαλωμένο με γαλλικά και πιάνο και αρσακιάς. Να κάνεις κοτσιδάκια τα μαλλιά σου, να είσαι ευγενική, να κάνεις μανικιούρ βινταγιούρ.
2: Τι ούτε σε γιάδες θα είναι ευγενικές και με κοτσιδάκια.
1: Όχι.
2: Σε γιάδες του 50 και του 60 τώρα.
1: Τώρα.
2: Τον AIDS δεν ήταν ευγενικό. Όχι, ήταν κοκκέι.
1: Εντάξει, ήταν κορίτσια καλών οικογενειών και καθώς πρέπει.
2: Τα καλών οικογενειών τα χειρότερα συνήθως να ξέρεις.
1: Ανάλογα.
2: Είναι μπροστά σου, αν δεν και τι κάνει για να πει το.
1: Τι είναι εδώ.
2: Μούφα όλα, μούφα.
1: Ναι. Είναι σαν τις ίδιες κοσμικές, έτσι κάνουμε.
2: Ναι. Τα εξούλα των καλών οικογενειών συνήθως, γιατί δεν του βαλιάζουμε, αλλά συνήθως ήταν τα χειρότερα.
1: Σήμερα ήμουνα σε τραπέζι το μεσημέρι, να σου πω ότι έχω φάει.
2: Για πες.
1: Τι κάνει, τον μπακαλιάρο. Με αυτή τη ζέστη. Παιδιά, να σας πω, έφαγα δύο κομματάρες τεράστιες, η ίδια αναρωτιέμαι με τον εαυτό μου. Έχω γίνει κάτι σαν χαργαντούα στον τελευταίο
2: καιρό. Είναι παιδί μου, ότι μεγαλώνοντας άνθρωπος είναι μόνο η διασκέδαση που αρχίζει και του μένει.
1: Όχι, μπορούμε να κάνουμε εκδρομές, shopping, ωραία πράγματα.
2: Ναι, εντάξει, δεν είπα. Το shopping εντάξει, μόνο σιγά πια.
1: Ναι.
2: Δεν μου φτάνει.
1: Τι δεν σου φτάνει.
2: Σαν δεν διασκέδαση.
1: Γιατί δεν πας στα μαγαζιά. Έχει άλλη χαρά όταν πας και το πιάνει το πράγμα και το κουβαλάς μαζί σου.
2: Κοίτα, πάω στα μαγαζιά να πάρω κανένα μυρίσω αρώματα, να να δω καλλιντικά αυτά, δεν τα βαριέμαι. Καλά για ντεκόρ, μπορώ να κάτσω σε όλες τις πολυθρόνες ενός καταστήματος, να πιάσω όλα τα τραπέζια, όλα τα διακοσμητικά, να κάθομαι όλα να ξεχαστώ. Και σε βιβλιοπωλείο δεν βαριέμαι να κάτσω. Μη με πας σε ρουχάδικο, σκότωσέ με.
1: Ναι.
2: Και σε παπουτσάδικο δεν βαριέμαι. Δεν βαριέμαι. Σε ρουχά με τις κρεμάς, παίχτη άλλη από πίσω και λέει να σε βοηθήσουμε. Όχι, θέλω να κοιτάξω και θα σας πω αν χρειαστώ κάτι.
1: Ναι. Όχι,
2: να σε βοηθήσει. Θες πάνω, παρ' όλα αυτά πες ότι σε αφήνει και πας και με τις κρεμάς έτσι και περιμένεις μία ώρα στα αποβιτήρια και πάει αποβιτήρια και μυρίζει το ένα αποβιτήριο. Ποδαρίλα, κολίλα. Το άλλο ή άλλη.
1: Σε ήλα πάλι.
2: Ναι, αυτό βγαίνει. Μετά βγαίνει να δει πώ είσαι και έχουν βγει και όλε μαζί και κοιτάζει μία την άλλη. Δεν μ' αρέσει να με ψωνίζω στα μαγαζιά. Ναι. Ρούχα.
1: Ωραία είναι, ωραία είναι.
2: Ωραία για σένα.
1: Ναι. Ρωτά και τη διπλανή μου πάει.
2: Γιατί στραβή είμαι, δεν ξέρω εγώ αν μου πάει.
1: Όχι. Μπορεί να θες πόσε φορέ θέλουμε και μία άλλη γνώμη.
2: Πλέον το έχω βρει το στυλ μου. Δεν χρειάζομαι γνώμε. Ναι.
3: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
3: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, είναι μέρα των παρεξηγήσεων. Λέει, γι' αυτό μη κάνετε συνεννοήσεις, μη μιλάτε για business, μη μιλάτε για δουλειές.
2: Αχ, κρίμα ρε παιδί μου, και είχα μια πολύ σοβαρή συζήτηση για business.
1: Ναι. Έχεις μυαλό για business και κορμί για αμαρτίες.
2: Λοιπόν, η Μαρή Σαντάλ ήθελε κάτι να ανεβάσει, να κάνει ένα post, τέλος πάντων είχε καιρό να κάνει και τι ανέβασε, βρε, η άτιμη.
1: Τι ανέβασε.
2: Μια σπάνια παιδική φωτογραφία του Παύλου Ντεγκρέ στην αγκαλιά του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου. Και έγραψε από πάνω. Το πιο γλυκό προσωπάκι.
1: Για τον Αντρούλη τι.
2: Ναι.
1: Έλα μωρέ μια χαρά. Τρυφερούλικο.
2: Oh.
1: Αυτό το αγόρι. Με τρελαίνει.
2: Δεν μοιάζει καθόλου πάντως τη φωτογραφία αυτή.
1: Εντάξει είναι αγουροπός.
2: Όμορφο μωράκι. Καλά είδε, εδώ πρέπει να είναι 2-3 το πολύ. Ωραίο ζευγάρι πάντως ο πρώην η Κωνσταντίνος και η Άννα Μαρία. Πολύ ωραία.
1: Ναι,
2: πολύ
1: όμορφη. Λοιπόν ο Αντένα θέλει να αναβιώσει λέει τη μουσική εκπομπή του Παπαδόπουλου το στην υγειά μας.
2: Oh.
1: Με οικοδέσπινα. Πια νομίζεις πια.
2: Πια.
1: Τη ρούλα κορομιλά.
2: Έλα γαμπός γίνει.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν ξέρω παιδιά, σαν τηλεθεατής τα βαριέμαι αυτά πάρα πολύ.
1: Σε πληροφορώ ότι η αθάνατη ελληνική επαρχία τα βλέπει γιατί δεν έχει τρόπο να διασκεδάσει.
2: Σιγά μου που δεν έχει. Ξέρεις τι μου ζητάει 16 επαρχία και τι. Ωραία κολλάδικα, ωραία μαγαζιά. Να πας να πεις το ποτό σου και να ανέβεις πάνω και βγαίνουν οι τραγουδιστές και είναι επειδή είναι.
1: Καληνύχτα και καλή βράδια.
2: Ναι, και σε πληροφορώ ότι βγαίνει. Η τραγουδίστρια που λέγεται Μαρία Ζανάντου. Λέω ένα παράδειγμα και βγαίνει και για από πάνω νέων και να προσβήνει με φώτα και λέει Μαρία στα να του και βγαίνει και το κραυγάζει ο κόσμος από κάτω.
1: Με τα super mini.
2: Ναι.
1: Η οποία δεν έχουν διασκέδαση και λίγο. Τις λένε πήγαινε και λίγο στα τραπέζια.
2: Και ωραία μπαράκια έχει πάνω στο κύμα μπαράκια. Χαμούλη.
1: Ναι, δεν χρήμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μία.
2: Είναι πιο φθηνά στην επαρχία. Δεν είναι τώρα καμία οικονομία. Είναι πολύ πιο φθηνά.
1: Συγγνώμη και αυτοί θέλουν να ανοίξουν μπουκάλια. Τα μπουκάλια στοιχίζουν μανδό.
2: Εντάξει, μερικοί γνωρίζονται μεταξύ του και κάνει ένα αυτό και θα σου
1: όχι, δεν είναι επιχείρηση, είναι business. Είναι. Δεν πα στο μπουζούκι και σου λέει κερασμένο κυρία από εμά. Έχει δει ηχό που έχουν σε αυτό.
2: Εντάξει, δεν έχει το μπουκάλι όπω
1: λέει. Wow, wow, wow, wow, κάνει έναν ηχό έτσι.
2: Δεν θα έχει το μπουκάλι ω εξτιβήσει όμω με συγχωρείτε. Άλλη τιμή θα είναι το μπουκάλι.
1: Ναι, αλλά γι' αυτό τον άνθρωπο που είναι όλα, όλη την ημέρα στα γροκτήματα ρόζα.
2: Και πέ μια χαρά τζάμπα θα είναι.
1: Ο πέ και πέ, και
2: πέ. Λοιπόν, πάντω εγώ τώρα. Ρε παιδί μου λέω, αυτοί οι εκπομπές, όχι την κορομιλά, τις βαριέμαι. Είναι όλοι νοματέοι σε μία τάβλα, βγαίνει και ένας και καλούν κάποιο τραγουδιστή, εντάξει. Και βλέπουμε όλους τους ηθοποιούς και τους γιατί καλούν από διάφορους τομείς. Δηλαδή ηθοποιούς, τραγουδιστές, άλλους, δημοσιογράφους, δεν είναι μόνο τραγουδιστές. Και κουνιούνται αυτοί τα τραγουδάρια και κάνουν πάρτι και βλέπουμε εμείς τώρα που τραβηκευάζουν αυτή στην τάβλα. Δίσταξα.
1: Ναι. Σε πληροφορώ ότι είσαι πάρα πολύ κόσμο αρέσει.
2: Έκανε καλά, δεν ξέρω.
1: Είναι ηλικιωμένοι.
2: Έκανε καλά νούμερο το Βαγόπουλο.
1: Είναι αυτοί που είναι από τα νοσοκομεία.
2: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Είναι κομμάτι από την ελληνική επαρχία.
2: Εντάξει. Λοιπόν, θα σας έντοξω στην Ιωάννα Μαλέσκου και είμαι open σε νέα πράγματα. Τα ακούω και τα επεξεργάζομαι και τη σωστή τιμή θα αποφασίσω. Τώρα θα είμαι με τον Πεστονά, με τον Κωνσταντάρα. Τον ανέχομαι, φαντάζομαι. Είναι
1: τι εκπομπή κάνουνε. Η δισκογραφική.
2: Infotainment. Έχουν πιάνει την επικαιρότητα, τον κλέμε και αυτά και λοιπά και βγάζουν διάφορους για να με αστυνομία αυτά.
1: Και μετά έχει κουτσοπολικιά.
2: Όπου φωνικό, όπου...
1: Αχ, δεν μπορώ τέτοια παιδιά, δεν μπορώ σε ένα χώρο.
2: Μα αυτά βγάζουν, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ. Μέσα στην επικαιρότητα. Όπου φωνικό, όπου κλαδμός, όπου βιασμός, όπου αυτό βγάζουν αυτοί και μετά, αφού τελειώνει αυτό, έχει πάρει το πρώτο σερφέτα από τα χαστούκια.
1: Ναι, πρωί τώρα.
2: Πρώτη, ναι, μετά. Αρχίζει το showbiz. Τι θα γίνει στα κανάλια και ποιος αυτό και ποιος και τι μεταγραφή έγινε και τέτοια.
1: Μάλιστα.
2: Κάνουν και μια συνέντευξη του τέλους κάποιων προσώπων κλπ. Έχουν πάει έξω από παραστάσεις κλπ. Με ένα ματσούκι και έχουν πάρει συνέντευξη στο όρθιο. Στους, αυτό είναι. Απλά το θέμα είναι όλοι κάνουν το ίδιο. Το θέμα είναι ποιος το κάνει καλύτερα. Κατά τη γνώμη του κάθε τηλεθεατή. Λοιπόν, η Καταρίνα Καινούριο ανέβασε μια φωτογραφία με το κοριτσάκι της που νομίζω ότι δεν φαίνεται. Mm. Τον άντρα της και τη Μεθερούλα. Γιατί 37η γενέθλια του συζύγου της, μια τρυφερή ενάρτηση. Δεν ξέρω αν η φωτογραφία, η μαμά του είναι λίγο στραβωμένη εδώ στη φωτογραφία.
1: Ναι.
2: Δείχνει λίγο, δεν περνάω πολύ καλά. Α, αλλά μπορεί να είναι η λήψη.
1: Ναι.
2: Δεν το ξέρουμε. Γενικά με το ζόρι και οι δύο στη φωτογραφία αυτή γελάνε, χαμογελούν.
1: Ναι.
2: Αλλά, πότε μεσημέρι, να έκανε ζέστα, είχαν φάει βαριά. Κατάλαβες τώρα.
1: Ναι.
2: Αυτά.
1: Δεν βλέπω πολύ κόσμο χαμογελαστό τις φωτογραφίες τον τελευταίο καιρό.
2: Ναι, όντως.
1: Είναι λίγο. Όλοι ξυνισμένα γιαούρτια.
2: Εντάξει, παιδιά, δεν είμαστε έξω τρελά από τα κέφια όλοι.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Εντάξει, κοιτάζει, δηλαδή διαβάζει την επικαιρότητα και είναι όλα, δεν διαβάζει κάτι καλό να πει. Αχ, να, αυτό είναι ωραίο νέο.
1: Είμαστε όλοι.
2: Είναι αυτό, είναι αστείο νέο. Έστω να είναι αστείο, μην είναι ωραίο. Τίποτα, όπου έχει TikTok, γάτες, σκύλους και μωρά. Μεγάλη επιτυχία.
1: Αυτά, παιδιά, είναι.
2: Αχ, παιδί μου, είναι χαλαρωτικά.
1: Views, μιλάμε
2: αυτά. Γελά. Γιατί γελά, γι' αυτό. Η Κίνα λανσάρει ρομπότ κουρέματος με τη συνδρομή τεχνητής νοημοσύνης.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, θα πάω να με κουρέψει το ρομποτάκι.
2: Δεν κατάλαβε.
1: Και αν δεν μ' αρέσει το κούρεμα, με ποιον θα τα βάλω εγώ.
2: Θα σ' αρέσει.
1: Γιατί θα μ' αρέσει.
2: Κάθεσαι λοιπόν, άκουσε πώς έχουν τα πράγματα. Κάθεσαι σε μία καρέκλα. Ειδική. Ειδική, δηλαδή κομμωτηρίου. Κατεβαίνει από πάνω ένα μηχάνημα σαν μανιτάρι, φαντάζω το μεγάλο, το οποίο σου σαρώνει το πρόσωπο. Εσύ έχεις δείξει τι κούρεμα θες, λες αυτό. Λοιπόν, σαρώνει το κούρεμα, σαρώνει το κεφάλι σου, το πρόσωπό σου όλα και μετά κάνει ένα. Μετά μπαίνει μέσα το κεφάλι σου μέχρι τη μέση στο μηχάνημα, κάνει. Σηκώνει το μηχάνημα και είσαι έτοιμη κουρεμένη.
1: Εγώ τα μαλάκια μου τα αφήνω μόνο στο Θεό του ψαλιδιού το ζάρμπαλε. Τώρα ένα πράγμα στην κρούπα μου να μην έχω
2: εγώ
1: να μιλήσω μαζί.
2: Εμένα
1: είναι, είναι διαδικασία. Μπαίνεις, μιλάς, λες τα νέα σου, λες τα δικά σου. Και βασικά παίρνω το ψαλίδι, μιλάμε ότι είναι ο μέτρο του ψαλιδιού.
2: Το δοκίμαζα εύκολα εγώ αυτό και το μεταξύ.
1: Γιατί για σένα δεν είναι το κομμωτήριο,
2: δεν είναι απόλαυση.
1: Να σου κάνουν τα μασαζάκια σου, να σου κάνουν τα αυτά σου. Να σε πασπατέψουν, να σου πούνε Ελενάκι μου, τι ωραία που είσαι σήμερα, πες μου τα νέα.
2: Καλέ, τι μασαζάκι τώρα κάνει εκεί πέρα και μετά παίρνει το μαλλί μου και το κάνει τη σφουγγαρόπαρα και με το μαλλί μου πιάνει το μαλλί.
1: Εντάξει τώρα, να
2: σου πει βουρτσάκι.
1: Έχει πέσει τι πιο κομμόντρε, εντάξει.
2: Δεν μπορώ. Και μετά πρέπει να σου πιάσει την κουβέντα, δεν θέλω. Λοιπόν, τέλο πάντων, εμένα μου αρέσει αυτό. Κάνει, κοστίζει 60 γιουάν που σε ευρώ είναι, το ψάξα στο τζάτζι επειδή δεν το ήξερα, 7,5 με 8 ευρώ.
1: Κατάλαβα.
2: Και βγαίνει ένα κουκλάκι.
1: Σαν τα μούτρα σου βγαίνει. Να σου πω εγώ που τη βγαίνει.
2: Γρήγορη εξυπηρέτηση δηλαδή και με σταθερό αποτέλεσμα.
1: Και με τη βαφή.
2: Όχι βαφή.
1: Σε λίγο θα έχει τα περίπτερα και θα πηγαίνει και θα είναι ένα χώρο. Δηλαδή, πού θα είναι αυτό το μηχάνημα.
2: Θα είναι σε ένα χώρο που θα έχει και μηχανήματα.
1: Σε αυτόματο μηχάνημα.
2: Θα του ρίχνει κέρματα, ξέρω εγώ.
1: Α, ωραία. Πολύ ωραία. Πάει η χαρά του. Δηλαδή, και με τι θα σε λούσει. Και πώ θα σε λούσει.
2: Τι εννοεί.
1: Θα πα λουσμένη από το σπίτι.
2: Φαντάζομαι πώ να δεν ξέρω τι μπορεί να σε λούσει.
1: Χειμωνιάτικα δηλαδή θα πα λουσμένη από το σπίτι.
2: Στον δρόμο, καλέ.
1: Ωραία, δεν θα βγει. Πώ θα βγει λουσμένη έξω.
2: Θα πάω λουσμένη για να με λούσει αυτό.
1: Κατάλαβα, όλη μου πνευμονία.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα λούσει, θα χτενίζει και θα νοικοκυρεύει.
1: Για εργατικέ κατοικίε είναι αυτό.
2: Τι λε, καλέ.
1: Τι λε, καλέ.
2: Λογικά. Θα βγαίνει το τέλειο κούρεμα. Το τέλειο κούρεμα όμω.
1: Ναι.
2: Ούτε άμα έχει τα κέφια το κουρέ, ούτε να μου λέει ότι είναι ο μέτρη αυτό για να μου χρεώνει 400 ευρώ το κούρεμα, ούτε τίποτα. 7 ευρουλάκια, έλα γεια και φιλιά στο σπίτι.
1: Τον ζαρμπαλίνο μου δεν τον αφήνω με τύπου τσιεφ.
2: Εγώ πήγα τον είχα με τον αφήνω.
1: Α, εντάξει, εσύ.
2: Αυτά στην Κίνα.
1: Εσένα δεν σε αρέσει να σε πιάνουν στο κεφάλι βασικά.
2: Όχι, βέβαια.
1: Και θα είναι αυτό σαν ένα καπελάκι.
2: Τι εννοεί.
1: Σαν καπελάκι θα είναι αυτό, θα πέφτει πάνω στο κεφάλι και σε κουρεύει.
2: Ναι, αλλά θα
1: κάνει. Και από πίσω και άμα θες αφέλειες και τέτοια θα τα κάνει όλο αυτό.
2: Αφήνω φωτογραφία από τι κούρεμα θέλω.
1: Και τι έχει ψαλιδάκια, έχει.
2: Ναι, ψαλιδάκια.
1: Γύρω-γύρω.
2: Ναι.
1: Και αν κουνηθεί λίγο σου κόβει δολαρίκια.
2: Μπορεί να με κινητοποιεί, δεν ξέρω, να μου κάνει ένεση να κοιμάμαι, ξέρω εγώ. Πάντως το λανσάρουνε λέει ρομπότ κουρέματος, αλλά δεν είναι ρομπότ. Δεν
1: έλα, παιδιά, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη τέχνη τώρα τα ρομπότ.
2: Εγώ πιστεύω ότι η ανθρώπινη τέχνη θα είναι πολύ πιο ακριβή και όποιος θέλει για φτηνά και γρήγορα θα πηγαίνει στο ρομπότ.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ θα πηγαίνω στο ρομπότ και θα πηγαίνει στο ζαρμπαλίνο.
1: Ξέρεις, τη σκέφτομαι ότι σε λίγο θα είμαστε ουρές, θα περνάει το καπελάκι αυτό.
2: Θα μασαρώνει.
1: Και θα μασαρώνει όλους και θα είμαστε όλοι σαν τα κινεζάκια, σαν να είμαστε του Μάο Τσετούγκ.
2: Γιατί παιδί μου, δεν σου κάνει το κουρέμα του Κινέζου. Σου κάνει ό,τι κούρεμα θέλεις εσύ.
1: Ε, ναι, ό,τι είναι της μόδας. Θα λέμε όλοι τα ίδια κουρέματα, θα μας σου λέω σαν το λαό του Μάου Τσετούγκ.
2: Θα σου σαρώνει και το πρόσωπο και θα σου κάνει και προτάσεις της αρέσει. Άσε που κάνει. Για χρώμα δεν έχει βγει ακόμα. Να σου κάνει και καραμπαλαγιάς. Να συνέρχεσαι.
1: Και πες ότι σε βγάζει καζαγκούγκου. Πες μου με ποιον θα τα βάλεις. Θα αρχίσει να κλωτσάς το μηχάνημα.
2: Θα του χώσω δύο κλωτσίες του μηχανήματος και δεν θα ξανακάνω με μηχάνημα. Αλλά θα το δοκιμάσω οπωσδήποτε. Βασικά θα πήγαινα μια φίλη μου να δοκιμάσει πρώτα αυτή.
1: Α, ωραία. Είσαι ωραίος, γενναιόδωρος άνθρωπος.
2: Ή έβλεπα κάποιον που το δοκίμασε πρώτα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Καταρχήν να έρθουν αυτά εδώ, όταν θα είμαστε πια εμείς, θα θέλουμε φιλέ εμείς. Θα πρέπει να βάλει μόνο το φιλέ. Θα υπάρχουν διαφημίσεις και θα σου δείχνει πώς είσαι πριν και μετά.
1: Αυτό φοβάμαι.
2: Και αν,
1: το πριν και το μετά φοβάμαι.
2: Έλα, μωρή, γιατί.
1: Τι γιατί. Εσένα σ' αρέσουν όλα τις τεχνολογίες.
2: Μ' αρέσουν εμένα αυτά, ναι.
1: Δεν μπορώ.
2: Λοιπόν, από την άλλη, μία influenza βγήκε και είπε ότι από το να κάνω παιδί προτιμώ χίλιες φορές να έχω μία τσάντα Louis Vuitton και βγήκαν να τη φάνε.
1: Εντάξει,
2: δεν είναι όλοι για παιδιά, δεν κατάλαβα. Η κοπέλα είπε ότι προτιμώ να έχω αυτό από το να έχω παιδί. Και τουλάχιστον το παιδί δεν θα σου λέει σ' αγαπώ, η τσάντα δεν σου λέει σ' αγαπώ, η τσάντα δεν σου λέει σ' αγαπώ, αλλά δεν θέλει διάβασμα, δεν θέλει άλλαγμα, δεν θέλει αυτό, δεν θέλει εκείνο, δεν θέλει σχολείο και μετά να σου πει και ένα

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ξεκινάει.
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδε στα Τζάντζαλα.
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
3: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Dicen, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
2: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
3: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
4: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
5: Για ενημέρωση ακούω Max. Max FM 93,4.
6: Το έχει βρει πυρετός. Ξέρω εγώ, μπορεί, άσε με τώρα. Έβαλα εκεί ένα φίλο να πάρει τηλέφωνο να καταλάβει τι
7: είναι. Ενίκιασε ένα μαξάκι να μπορεί να κινηθείς.
6: Ναι, αυτά. Τι άλλα νέα.
7: Μπορεί να νοικιάσει μια Πόρσε τώρα έτσι για το χαβαλέ.
6: Ναι, δεν μπορώ τα χαμηλά αυτοκίνητα.
7: Και εγώ,
6: δεν
7: παιδιά, και εγώ.
6: Πω, τι του αρέσει.
7: Πώς μπορούνε. Εδώ σε μήνυ έχω μπει και μου φαίνεται χαμηλό, φαντάσου.
6: Το μήνυ μια χαρά είναι. Το άλλο νομίζεις ότι είσαι στην άσφαλτο και απλά.
7: Το μήνυ το Τζίμι, πως το λένε, είναι μια χαρά. Το άλλο είναι, νομίζω ότι θα βγάλεις πίσω τον πισινό σου. Ότι πηγαίνεις με το ποπό.
6: Δεν τους αρέσουν αυτά τα αυτοκίνητα, ρε παιδιά.
7: Τους αρέσουν τα αεροδρομικά. Και είναι, παιδί μου, είναι πουλμούρ.
6: Πώς βάζεις ένα φόρεμα στενό. Σαββατοκύριακο, τι έκανες, τι εξωτικά πράγματα έκανες.
7: Τι να θελέω.
6: Τι. Από καρέκλα καναπέ και από καναπέ καρέκλα.
7: Εχθές είχαμε πρωτάθλημα μπιρίμπα. Είχαμε πρωτάθλημα μπιρίμπα.
6: Να το, πήρε την κούπα, σήκωσες. Σήκωσε το, παιδιά, να σου πω κάτι. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να περιμένω.
7: Μέχρι και εγώ ένιωσα άσχημα, δηλαδή.
6: Γιατί?
7: Να κερδίζω τόσο πολύ.
6: Ωραία, είσαι η πρωταθλήτρια της μπιρίμπα. Πρέπει να πάρετε ένα κύπελο και να γίνει, συγγνώμη, να ανέβει σε ένα βάθρο, σε μια καρέκλα και να πει να παίξει τον εθνικό ύμνο και τέτοια.
7: Θα το σκεφτώ, αλλά κοίτα. Η μπιρίμπα θέλει να ξέρει και μπιρίμπα, αλλά παίζει ρόλο και η τύχη. Εχθές. Δηλαδή έπρεπε μετά να πάω να παίξω ένα λότο. Έβγαζα τους μπαλαντέρ από τα μανίκια μου. Έλεγα, αχ, θέλω να μου, λέω ένα παράδειγμα. Είχα τα χαρτιά και έλεγα, πω τώρα άμα μου έρθει ένα 8 κούπα, έκλεισα, βγήκα, πήρα μπιριμπάκι. Όποιος είναι μοιημένος καταλαβαίνει, βγήκα, πήρα μπιριμπάκι πεζόμενο και συνέχισα να παίζω.
6: Έπρεπε να σταματήσει το παιχνίδι.
7: Και μου έρχεται το 8 κούπα σου, λέω ένα παράδειγμα.
6: Σε αυτή την περίπτωση σταματάς, λες κατεβάστε τα χαρτιά, πας στο παιχνιδάδικο εκεί πέρα της γειτονιάς και παίζεις ένα τζόκερ και λες μπράβο, είναι η καλύτερη.
7: Μετά δεν ήξερα τι να κάνω τους μπαλαντέρ. Χώσα τα τζόκερ από εδώ, τζόκερ από εκεί, διάρκεια από εδώ. Αυτά έκανα παρθένες, μπιμπιρίμπες, αυτά. Χιλιάρες, 1500. Γινότανε χαμός.
6: Συγγνώμη και δεν κάνατε μία απονομή. Μία παρέλαση.
7: Μετά, μετά οι άλλοι αντίπαλοι, επειδή τους είχε βρει ένα κακό, αλλάξαν. Είπανε να μου δίνεις. Γιατί κατεβάζει ο ένας. Παίζουμε ζευγάρια. Και κατεβάζει ο ένας τα χαρτιά στο ζευγάρι, το όπου θέλει. Δηλαδή για να τα βλέπει. Αλλάξανε για να τα κατεβάζουν αλλού. Εκεί χάσαμε λίγο την πρώτη παρτίδα. Να λέει, άλλαξε το γούρι και μετά.
6: Τους πήραν φαλάκι.
7: Και μετά, επειδή όμως τους είχαμε δει ότι είχαν εκνευριστεί. Εδώ δείξαμε ένα.
6: Και τι εκνευρίζεστε, ρε παιδιά. Παιχνίδι είναι, σιγά.
7: Παιδί μου, και εγώ δεν εκνευριζόμουν να χάνω δύο, να παίζω τρεις ώρες και να τρώω ξύλο συνέχεια. Διακριτικά όμως και ευγενικά. Ήμουν και εγώ ευγενική και χαμηλότερον και μετά, αφού κλείσαμε την πυρήμα και είχε πάει πια 11 ώρα και πήγαμε να φύγουμε με την φίλη μου που ήμασταν μαζί ομάδα, φεύγουμε και της λέω, αχ, μπορούμε τώρα να παρεχίσουμε μέσα στο αμάξι με τέτοιες γεύρες.
6: Έπρεπε να τους κεράσετε.
7: Ωραίο παιχνίδι, ρε παιδιά, είναι και έχει πια πολύ πλάκα.
6: Ναι, αλλά δεν είναι να εκνευρίσει. Άμα εκνευρίσει,
7: εντάξει, να πάει. Άμα παίζεις. Από τις 5 μέχρι τις 11 και από τις 5 μέχρι τις 11 χάνεις, θα κάνεις νεύρα, ρε παιδί μου. Νεύρα μόνος σου, αυτό εννοώ.
6: Ναι.
7: Όλα καλά. Οπότε αυτό ήταν, η Κυριακή ήταν αυτό. Ήταν μπυρυποκατάσταση. Εντάξει, το πρωί κάναμε μπανάκι. Μπανάκι.
6: Τι μπανάκι.
7: Μπανάκι, μπανάκι.
6: Θάλασσα.
7: Όχι στην πισίνα εκεί πέρα που έχουν. Μετά ήπιαμε, φάγαμε και μετά στρώσαμε στο μπυρυμπικό. Παρακαλώ.
6: Τι έγινε?
0: Εγώ σε καταλαβαίνω. Εγώ είχα να μιλήσω με τον πατέρα μου μια εβδομάδα γιατί του έλεγα πήρες φίλο. Όχι, δεν πήρα. Πήρες φίλο.
6: Ήρθε η άλλη πυρηνικό άρρωστη. Άλλη πυρηνικό άρρωστη. Α,
7: πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοιο.
6: Τι να κάνετε τέτοιο?
7: Έπρεπε, όταν έπεσε ο πατέρας μου με τη μάνα μου. Δεν ήξερες τι είναι καλύτερο, να τους βάλεις αντιπάλους ή να τους βάλεις, κλαίω. Ναι. Να τους βάλεις αντιπάλους ή να τους βάλεις να παίζουν μαζί.
6: Αυτό είναι ωραία εκτόνωση.
7: Πέτα και μάνα μου, χαρτιά στους πατέρες μου. Φρε Μίκο μου, τι έκανα? Μα το πετάνε, αυτό το πετώνω. Τους χωρίζανε μετά.
0: Και εγώ δεν μιλούσα με τον πατέρα μου, δεν έπαιζα, γιατί καμιά φορά αφαιρούνταν και πέταγε και του λέω, τι το βάζεις, αυτό, αυτό που τους κάνει μπυρίμπα, θα πάρω μπυρίμπακι, θα τρέχω στη θάλασσα, του λέγα.
7: Έτσι.
6: Μάλιστα.
7: Η λέει, το πέτασε αυτό, λέει, είναι μακρινό χαρτί. Τι είναι μακρινό, είναι μελλοντικό, έχει potential.
6: Λοιπόν, νομίζω να παίξετε κανένα επιτραπέζιο, θα είστε πιο ήρεμες.
7: Παίζουμε και επιτραπέζιο. Μα, εκεί να δεις.
6: Τι εκεί?
7: Εκεί να δεις.
6: Τι? Τι, και εκεί πλακώνεσαι.
7: Ναι, στο Ράμιγκαμ, δηλαδή, εντάξει, πέφτει ξύλο. Έχουν ανεβάσει όλες τις πανελλαδικές τους βάσεις. Ποιοι μήκαν, ποιοι δεν μήκαν. Είμαι περήφανη για το παιδί μου. Ευχαριστώ το παιδί μου, το οποίο διάβασε. Αλλά δεν έχασε καθόλου τη διασκέδασή του, γιατί είχε πρόγραμμα. Μανούλες.
6: Δεν πειράζει,
7: και πήγαν οι κόποι μας χαμένοι και περάσαμε και μπήκαμε και βγήκαμε και μπαίνουμε και βγαίνουμε, τα βρακιά μας δυνοδένουμε.
6: Μπράβο,
7: αυτό το πράγμα και με τους ελέγχους κάθε τρίτη, αυτό παιδιά είναι, είναι κουραστικό. Άστε το, παιδιά, σας ματιάζουν.
6: Κάτσε ρε παιδί μου.
7: Σας ματιάζουν. Άστε
6: δεν
7: το.
6: Θέλεις να βγάλουμε τη φάτσα μας. Δεν θέλεις να βγάλουμε.
7: Τη φάτσα, βγάζετε τη φάτσα μας να τη βγάλουμε όσοι θέλουν. Δεν είναι υπόγονο τη φάτσα του, αλλά άμα βγάζεις τη φάτσα σου, όχι εσύ, όποιος βγάζει τη φάτσα του ή τα προσωπικά του, θα δεχθεί και τα σχόλια. Αλλά αυτό το πράγμα που το έχουμε τάμα. Με τις παρελλήνιες, ποιος πέρασε, ποιος δεν πέρασε, ποιος έκανε και με τους ελέγχους και τα διαυτά, άστε μας ρε παιδιά πια.
6: Ναι.
7: Κάντε κάτι.
6: Αφήσαμε
7: άλλο.
6: Την Οδύσσια τουλάχιστον, δεν χαίρεσαι.
7: Α, σε αυτό.
6: Ε,
7: αυτό.
6: Η ανάλυση της
7: ανάλυσης. Μια Facebook friend, όχι, δεν ξέρω τι γυναίκα, είπε, θα πω κι εγώ λέει τώρα και την άποψή μου. Πέστε κι εσύ, τελευταία και καταϊδρωμένη.
6: Οι απόψεις είναι σαν τους πισινούς, το όλοι έχουμε από έναν.
7: Έτσι, το τι γράφουν ότι όποιος πάει να βρει την Οδύσσια είναι αθέληνας. Δηλαδή παιδιά, έχει καεί το μυαλό μου και αυτοί οι άνθρωποι τώρα ψηφίζουν ότι είσαι αθέληνας. Άμα πας να βρεις μια ταινία που τυχαίνει να είναι η Οδύσσια. Όλοι αυτοί εδώ μεταξύ, οι θεματοφύλακες στις αρχές ιστορίες μας παράδειγμα και ξέρουν την Οδύσσια. Εγώ δηλαδή την ξεσκόνησα μετά κάτι θυμόμουν και πράγματα.
6: Τι έκανες, πήρες το βιβλίο.
7: Αφού την είδα μετά, λέω ωραία, κάτσε να θυμηθώ και μερικά πράγματα που δεν θυμόμουν. Ονόματα και τέτοια, και κάψα και μπουγκλάρα και χάζευα. Όλοι οι θεματοφύλακες που μαγαρίζουν τον πολιτισμό μας. Άσε με σε παρακαλώ.
6: Άρχισε ο υπερτουρισμός, λέει, στα νησιά. Σε κάποια νησιά. Σε κάποιο ευρωπαϊκό κράτος έκαναν διαδηλώσεις και πέσανε ξύλο αυτό για τον υπερτουρισμό. Νομίζω Μπαρμπέγια, κάτι τέτοιο.
7: Ναι, νομίζω και εγώ.
6: Παιδιά, καλά, να τους πω κάτι. Δηλαδή, αφήνουν σκουπίδια, αυτά γίνεται. Ό,τι φανεί του Λολοστεφανή, είπαμε να έχουμε ποιοτικό τουρισμό.
7: Είχαν ανεβάσει φωτογραφίες από σοκάκια της Μικόνου. Ήταν αυτό το πράγμα, ήταν τρομακτικό.
6: Ναι.
7: Τρόμος. Αυτό δεν είναι διακοπές. Αυτό είναι κόλαση.
6: Ακριβώς!
7: Λοιπόν, πώς το λένε, η Μάρκο Τρόμπι, θυμάστε Μάρκο Τρόμπι?
6: Ναι.
7: Είχε πάει για ψωνιά με τη μανούλα της και φοράγε, λέει, είναι πάρα πολύ της μόφας να φοράς, να βγαίνεις έξω σαν, με τα κομπινεζά, να σου το πω έτσι. Είναι τα κομπινεζά της μόδας.
6: Συγγνώμη τώρα με τη μόδα. Τι με τα κομπινεζά, δηλαδή αυτό είναι όταν έχει ζέστη.
7: Όταν έχει ζέστη.
6: Φοράς ένα...
7: Καταρχήν αυτό δεν διαφανίζουν.
6: Πες μου τώρα ειλικρινά, εσύ κατέβηκε με το πιτζαμάκι να πετάξει σκουπίδια? Γιατί έχει συμβεί σε όλους.
7: Ναι, αλλά το πιτζαμάκι μου είναι σαν φόρμα, οπότε δεν καταλαβαίνει κανείς κάτι.
6: Πιτζαμάκι, ναι, σορτσάκι.
7: Σορτσάκι ή αλίμονο δεν θα φορέσει το σορτσάκι.
6: Ναι, δεν έχει σχεδιάκι απάνω. Δεν μπορεί να είναι κανονικό σορτσάκι.
7: Κανονικό σορτσάκι.
6: Δεν καταλαβαίνει ο άλλος.
7: Κανονικό σορτσάκι πιτζα... μακό είναι. Με κανονικό μπλουζάκι μακό δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα, όχι.
6: Μα.
7: Δεν φοράω, δεν φαίνονται πιτζάμες τα πιτζάμες μου.
6: Πάντως κατεβαίνει ο κόσμος και πετάει τα σκουπίδια όπως να είναι, έτσι. Μπορεί ο άλλος να κατέβει με το σόβρακο.
7: Πού είναι, δεν μου έχει τύχει τέτοιο πράγμα να το δω, να το χαρώ. Να πω να... καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί.
6: Φαντάζεσαι,
7: Φαντάζομαι, αλλά δεν το βλέπω. Δεν μου έχει τύχει.
6: Σόβρακο και σκαρπίνι και σκουπιδάκι.
7: Δεν μου έχει τύχει τέτοιο πράγμα.
6: Δεν σου έχει τύχει να δεις απέναντι, ας πούμε, πολυκατοικία κάποιον που να είναι.
7: Όχι, δεν σου
6: έχει τύχει. Με το μποξεράκι.
7: Μου έχει τύχει το εξής, το έχω ξαναπεί. Που πηγαίναμε να περπατήσουμε και είχαμε φτάσει στην άλλη άκρη της Γλυφάδας και ήταν ένα σπίτι από αυτά και τα νεόδμητα με τζαμαρίες, πράγματα, θάματα, κάμερες, σκήνο, τάλο, καθά τα ξύλα, τα κάθετα που είναι της μόδας. Μιλάμε τώρα για πάρα πολύ αυτό. Και ήταν ένας τύπος ο οποίος ήταν με σορτσάκι, όχι με σοβρακό, με σορτσάκι, γυμνός από τη μέση και πάνω και έκανε διάδρομο. Και είχαμε κάτσει, λέμε και οι δύο του μεταξύ, δεν θέλαμε να φάνουμε η μία στην άλλη λίγο, λέμε μόνο να κάτσουμε λίγο να ξαποστάσουμε εδώ πέρα αυτά και κοιτάζαμε. Κάποια στιγμή άρχισαμε να πηγαίνουμε προς τα εκεί συνέχεια και όταν πηγαίναμε ήταν, βλέπαμε τσούρμο γυναίκες και πηγαίνει για ποιοι και λέγαμε όλες έχουμε έρθει για τον ίδιο λόγο, μπας και πετύχουμε, δεν το πετυχαίνεις πάντα. Μπας και πετυχαίναμε τον τύπο να κάνει διάδρομο.
6: Λοιπόν,
7: κορμάρα, έτσι.
6: Μου λέει μια κορμάρα. Φίλη, εγώ μου λέει όταν ζεσταίνομαι, μέχρι τώρα όταν ζεσταινόμουν, κυκλοφορούσαμε τα εσόργα μέσα στο σπίτι. Μέχρι που παρατήρησα, μου λέει, ότι η απέναντι πολυκατοικία είχε συνεχώς ανοιχτά μπατζούρια και κάποια στιγμή εντόπισα κάποιον με κιάλια. Λέω, παρντών, μου λέει, έβαζε
7: είναι
6: τα
7: παράνομο,
6: κιάλια.
7: Παιδιά, είναι παράνομο.
6: Έκανε, θα πας στο σπίτι και θα του πεις,
7: όχι, είναι παράνομο, λέει. Είναι παράνομο πάντως. Εμείς είχαμε κάτι κιάλια για να δούμε την πολυκατοικία που χτιζόταν απέναντι.
6: Είχατε πάρει γι' αυτό κιάλια.
7: Ναι, η οποία δεν τα αγοράσαμε, τα βρήκαμε στην αποθήκη. Για να δω την αποθήκη. Την αποθήκη, λέω. Την πολυκατοικία, να δω τι ρόλο βαράει η πολυκατοικία. Δεν είναι, δεν έχει κατοικηθεί καν. Και χάζαμε, και μετά, λέω, έχω τα κιάλια, κάτσε να δω και την υπόλοιπη γειτονιά. Και με ζαμπαλίτσα. Δεν είδα όμως κάτι.
6: Α, έκανε δηλαδή γύρω-γύρω.
7: Γύρω-γύρω είδαμε τα λίγο πώς είναι τα πράγματα.
6: Μάλιστα. Τι να πω.
7: Δεν είδα και κάτι.
6: Εν τω μεταξύ και σε πολλά ξενοδοχεία που έχουν βάλει καμερούλες, δεν ξέρω από τη ρεσεψιόν τι βλέπουν από το κάθε δωμάτιο.
7: Καλά, άστο αυτό.
6: Και μετά βλέπεις το ποπό μέρη σου σε κανένα βίντεο.
7: Το ποπό μέρη σου
6: σε κανένα OnlyFans. Και λες, όχι, αυτό το ποπό μέρη κάτι μου θυμίζει και το βρακάκι
7: και
6: αυτό.
7: Δεν έχει πάρει και φράγκο. Αυτό που το πας. Το ποπό μέρη σου, και άφραγκη.
6: Εκεί εσύ, το νου σου.
7: Πώς, αυτό είναι.
6: Το νου σου που η Μαρία Ολυμπία έγινε 30 ευρώ.
7: Κάτσε ρε παιδιά. Είναι αυτό.
6: Παροχή
7: υπηρεσιών.
6: Ναι. Έχουν αρχίσει πολύ ωραίες εκτός, έχω να σου πω.
7: Τι είδες, τι πήρες.
6: Είδα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχουν βάλει τα μαγαζιά πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά εγώ είμαι εγκρατής προς το παρόν. Μέχρι να τελειώσουν κάτι εξοδάκια με κάτι ατυχίες που μου έχουν στοιχήσει. Νομίζω ότι θα περάσουν. Λοιπόν, ποια είναι αυτή. Α, η Βόνη Μπόσνιακ. Η Βόνη Μπόσνιακ, ωραίο κορίτσι, ε. Μεγαλώνει ωραία.
7: Μεγαλώνει ωραία.
6: Ναι, και ωραίο σώμα.
7: Είναι. Αν τα κάνει τα μαλλιά της ξανθά.
6: Ναι, τα έχει ανοίξει λιγάκι.
7: Πού ήτανε, τι έκανε.
6: Κάνει διακοπές τώρα. Ο Αντώνης Ρέμος νομίζω ότι είναι στη Μύκονο. Ήταν να τραγουδήσει στον Άμος, αλλά δεν βγήκε το project.
7: Γιατί.
6: Γιατί, από ό,τι ξέρω, δεν επέτρεψαν να γίνει εξέδρα μέσα στη θάλασσα. Σου λέει δεν επιτρέπεται.
7: Καλά, στην κάνα να παίξω, έπρεπε να είναι πλωτή η παράσταση.
6: Να σου πω, beach bar είναι, beach εστιατόριο είναι.
7: Ωραία,
6: ας
7: το ανεβάσουν πάνω στην άμμο, ας τον κρεμάσουν από κάπου.
6: Δεν ξέρω αν επιτρέπεται και. Υποτίθεται ότι στην άμμο είναι τα τραπέζια. Γιατί για να έχει πάρα πολύ κόσμο, πρέπει να είναι στο εστιατόριο, πρέπει να είναι στην άμμο, πρέπει να απλωθεί στην άμμο. Οπότε ο καλλιτέχνης πού θα είναι.
7: Τι δεν το επιτρέψανε να του βάλουν εκεί μέσα.
6: Γιατί απαγορεύεται, λέει, από την.
7: Από το Δήμο.
6: Από την πολεοδομία, ξέρω εγώ, από το Δήμο.
7: Από το Δήμο, την πολεοδομία, τι λέει με τη θάλασσα η πολεοδομία, ρε παιδί μου. Με το μεσοδόμιο.
6: Παιδιά, έγινε χαμός, λέει, στην Επίδαυρο, έτσι.
7: Τι.
6: Διακόπηκε η παράσταση λόγω νεροποντής. Καλέ, τι νερό έριξε την Παρασκευή.
7: Έριξε, ναι, ωραία ήταν.
6: Απαπα.
7: Είδες που έλεγε, δεν βρέχει, δεν βρέχει.
6: Γρουσούζα.
7: Εγώ με γρουσούζα. Αφού το είχαν πει. Ήταν τόσο ωραία
6: παιδιά,
7: και μετά βγήκε ένα ουράνιο τόξο.
6: Τι
7: παιδιά.
6: Ουράνιο τόξο, καλέ παπαριά σε όλη την Παρασκευή.
7: Εσείς πείστε μόρια, παιδί. Εμείς που είμαστε στο Μαϊάμι των Βαλκανίων είδαμε ένα ουράνιο τόξο από εδώ μέχρι απέναντι. Και μετά είχε όλη η ατμόσφαιρα είχε ένα ωραίο χρώμα, γυάλιζαν όλα. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
6: Ναι.
7: Κάψε στο μπαλκονάκι, βάλε και ζακέτα, φαντάσου.
6: Κρύο, είχε και το Σάββατο.
7: Ήταν τέλεια, τέλεια, ήταν τέλεια.
6: Συγγνώμη, δεν κρύωσε το Σαββατοκύριακο.
7: Όχι.
6: Έκανε λίγο μια ψυχρασία.
7: Ήταν ωραία, ήταν όπως έπρεπε ήταν. Ήταν πάρα πολύ. Μακάρι να το καλοκαίρι όλο.
6: Τι λες, μωρέ,
7: δροσιά.
6: Είναι κρύα η θάλασσα.
7: Σιγά μωρέ πια είναι κρύα η θάλασσα.
6: Είναι κρύα η θάλασσα. Εγώ έχω αρχίσει και μπαίνω σε
7: κρύα.
6: Σιγά
7: ρε άλμπατρος του Όφενμπαχ, εσύ κρύα η θάλασσα.
6: Ναι, βάζεις ποδαράκι και άστα. πρέπει να μείνει κανένα τεταρτάκι.
7: Τίποτα, παίρνει κατευθείαν.
6: Να στη γιαγιά μου. Ναι.
7: Πρέπει να παίρνει κατευθείαν ή ανακοπή ή το Πασκαλά. τα δύο παίζουν.
6: Όχι. Όχι, και δεν έχουμε και ένα βαγό σώστη στην Κάριστο.
7: Άμα είναι
6: να κάνω τέτοια παλικάρια, σαν τα γλυκά.
7: Δεν έχει στην Κάριστο ένα βαγό σώστη.
6: Όχι, και πηγαίνω σε μια παραλία που είναι μπροστά από ξενοδοχείο και τίποτα. Τζάμπα. Κάτι καμάκια βλέπω εκεί πέρα που μεταφέρουν καφέδες. Και άμα δουν καμιά κυρία ωρίμη, είναι απελπιστικά διαθέσιμη.
7: Μια χαρά, ξέρεις που πηγαίνεις εσύ.
6: Ακριβώς. Λοιπόν, είδες που τα ψάρια κάτι δάγκουσαν. Παιδιά δαγκώνουν συνέχεια, δεν ξέρω από πού θα προστατευτούμε αυτό το καλοκαίρι. Από τα κουνούπια, από τα μεγάλα ψάρια ή κάτι άλλα ψάρια εμφανίστηκαν.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mortiliacom.artinfo.gr.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σύγκρατη των μισιών.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Για τα κεντρία τη Μαρία Ολυμπία. Έγινε 30 ευρώ. Και τη κάνει μια τριάντα
6: ευρώ.
7: 30 ευρώ, είπα.
6: Όχι, Μαρία Ολυμπία με 30 ευρώ.
7: Έλατε.
6: Με 30 αργύρια.
7: 30 χρονών. Πού σου μουσική
6: ευρώ. Έγινε 30.
7: Ναι, έγινε 30.
6: Δεν το πιστεύω.
7: Πόσο την είχε?
6: Την είχα πιο παιδούλα.
7: Ω, 30. Εντάξει, παιδούλα είναι από 30 ευρώ. 30 ευρώ, δεν είμαι καλά σήμερα.
6: Την είχα πιο παιδούλα.
7: Ω, 30. Εντάξει, παιδούλα είναι από 30 ευρώ.

0: έτσι, αλλά είναι στριφτά, αλλά είναι. Αλλά σαν στριμμένα άντερα, σαν αυτή είναι. Γιατί φαίνεται ότι αυτή είναι στριμμένα. Φαίνεται αυτή ότι.
1: Έλα, μπορεί
0: να κοπελίζει. Σαν να αναζήσει, να τα κατοστήσει, σαν τα ψηλά βουνά, να βρει καλό γαμπρό, να μεγαλύσουν τι περιουσίε του, να είναι το ίδιο ψώνιο με αυτή, να είναι τη εύχομαι τα καλύτερα. Αλλά είναι ξινή. Σαν τη μάνα τη είναι.
1: Ήταν με την Ευγενία Νιάρχου και ήταν με τι άλλε.
0: Η Ευγενία είναι αυτή, δεν νομίζω. Αυτή εδώ, η Άξλαξ τα μαλλιά τη, αυτή εδώ στην Ακρούλα, ένα κοριτσάκι εκεί, ένα λίγο
1: κούτιο.
0: Καμιά γκομινίτσα των άλλων αδερφών είναι αυτή. Ωραία τα αδέρφια όμω. Ένας είναι χαρά. Λίγο κάπως μακριμούρης, αλλά οι άλλοι είναι καλοί.
1: Έλα παιδί μου τώρα μακριμούρης. Και η Ευγενία Νιάρχου και τα γενέθλιά της όλες μαζί.
0: Αχ, όλες. Και αυτή.
1: Και η Ευγενία Νιάρχου, ναι. Και ήταν η Μπιάνκα Μπραντολίνη.
0: Τι είναι η λιοντάρι
1: της οικογένειας Ανινένιαλη που
0: έχουν. Το Μπραντολίνη μου κάνει φραντζόλα εμένα. Έχουν ψωμί, έχουν αρτοποιεί αυτοί.
1: Όχι παιδί μου, έχουν την εταιρεία Fiat.
0: Α, η Μπραντολίνη.
1: Είναι η οικογένεια Ανιέλη.
0: Ναι.
1: Χάιχουι. Δηλαδή είναι, δώσε και μένα μπάρμα ένα πράγμα. Και πήγανε
0: αυτά
1: στην Τίνο, κοίτανε στην Τίνο, κοίτανε μαζί της οι γνωστοί σχεδιαστές και λοιπά.
0: Η Μπραντολίνα, αυτά τώρα η Μπραντολίνα.
1: Η Νιάρχου γιόρταζε και ήταν η Μπραντολίνα, η Φραντζολίνα και όλες οι φίλες. Η Μισόνη, η Μουζούγκου σίστερ.
0: Ποιας είναι η Μουζούγκου παιδί μου σίστερ?
1: Αυτές είναι δύο σχεδιάστριες, ναι, που είναι από την Αίγυπτο και κάνουν πάρα πολύ ωραία καφτάνια.
0: Και λέγονται Μουζούγκου.
1: Α, τώρα που είπαμε καφτάνια, παιδιά, Μουζούγκου sisters.
0: Μουζούγκου.
1: Και κάνουν πάρα πολύ. Έχω και εγώ.
0: Ωραία είναι αυτό το μπόχο που είσαι σαν Ζητιάνος.
1: Το αγαπώ.
0: Αχ, νομίζω ότι ξέρω ποια λέτε.
1: Το αγαπώ τη Μουζούγκου sister. Έχω και εγώ ένα.
0: Μουζούγκου.
1: Λοιπόν.
0: Α,
1: τι.
0: Εντάξει.
1: Έλα, ωραία είναι. Έλα, κάνουν και
0: ένα τέτοιο φορά η γιαγιά μου και έριχνε με το λάστιχο στην αυλή. Θα το πω εγώ.
1: Η γιαγιά σου ήταν πολύ τρέλα.
0: Ήταν πολύ μουζούγκα η γιαγιά μου. Τώρα να σου πω, δεν είναι όλα ωραία τους. Έχουν, δηλαδή, τώρα, τι είναι αυτό τώρα, το σόρτ, ας πούμε.
1: Εντάξει, αυτό μπορεί να μην είναι ωραίο, αλλά έχουν ωραία καφτάνια.
0: Λοιπόν,
1: στο Προεδρικό Μέγαρο, καλέ τις είδες πως πήγα. Ήταν μία παιδιά η οποία έβαλε ένα καφτάνι.
0: Ναι, ένα κοπέλι που λέγεται.
1: Ένα πασούμι. Αυτά τα Βενέτσια.
0: Ή από παραλία, ήρθε ή θα πάει μετά.
1: Και έβαλε ένα κλάμπρε στο μαλλί και πήγε στο Προεδρικό Μέγαρο. Μα είμαστε σοβαροί. Σοβαρό μιλά. Εδώ υπάρχει πρωτόκολλο.
0: Έχει εκφυλιστεί και αυτή η γιορτή τώρα τη Δημοκρατία. Δημοκρατίας.
1: Σε λίγο θα μπαίνουν ένα μαλλιό. Βέβαια πριν δύο χρόνια είχε πάει ο κύριος με τα ξενοδοχεία και φορούσε
0: σαντάλι και, λέει,
1: σαντάλι,
0: ναι,
1: και βερμούδα.
0: Αυτός άνοιξε τον δρόμο προς την, προς τον Gypsy King. Αλλά να σου πω κάτι, εμείς δεν πήγανε ή άλλοι αυτό.
1: Όχι, όλοι πήγανε.
0: Όχι, είναι πολλοί που είπανε όχι, πολιτικά πρόσωπα τα ρε παιδί μου. Δεν το λέγαμε την Παρασκευή, μας τα είπε ο Γιαννακόπουλος. Είπανε πολύ ένα όρθι, λέει από εδώ μέχρι το Κουσάντασι.
1: Ναι μωρέ, καλύτερα. Πώς να χωρέσουν 1700.
0: Ένα ωραίο ντύσιμο είδαμε τουλάχιστον. Η κρίνη ήταν καμιά ντυμένη καλά. Δίνονται πάρως οι περισσότερες. Τι να συζητάμε να λέμε ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Κρίμα ρε παιδιά.
1: Δηλαδή δεν είδαμε ένα ντύσιμο να πούμε ουά.
0: Ναι, να πω τι ωραία, τι κομψή, τι φίνα, να το να δούμε και εμείς να πάρουμε καμιά ιδέα. Πρέπει να τους πάρουμε να δούμε καμιά ιδέα εμείς καλέ.
1: Τι είναι μωρέ το Paris Fashion Week.
0: Μα τι να πω.
1: Haute couture.
0: Ναι.
1: Αχ παιδιά,
0: ας βάλουν τουλάχιστον Μουζούγκα κι αυτές, Μουζούγκου.
1: Μουζούγκου sister, τις αγαπώ, κάνουν και κοσμήματα.
0: Ναι, πήραμε τα κοσμήματα γιατί τα ρούχα δεν περίμενε.
1: Όχι,
0: τώρα.
1: Μα δεν είδες τα καφτάνια, πήγες και εσύ στα σόρτς.
0: Καφτάνς, περίμενε, καφτάνς.
1: Έχω εγώ ένα καφτάνς να σου φύγει το κεφάλι.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο καφτάνς.
0: Άκου τώρα, αλήθεια τώρα. Είναι, μερικά είναι ωραία, αλλά

0: Πού σου κάτσε να δω πού σου κάνω. Είναι τρελές.
1: Τι.
0: Βεντόπερ, δηλαδή τώρα είναι ένα καφτάνι που βλέπω εδώ,
1: ναι,
0: που του κρέμονται και δύο.

0: Η ώρα είναι 3:30. Αυτό που θες, αυτό θα
1: βρεις. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: είναι αυτές που κυκλοφορούν με το φέρι. Πραγματικά τυρλαντα. Σουξέ λέει και χικ.
1: Ναι,
0: πιάνε το στόμα του εκεί πέρα, μικαρία με το μπροστά σου κοινό. Είμαστε σοβαροί.
1: Τον γεράσανε μάλλον, μωρέ, τον άνθρωπο.
0: Πόσο τον άνθρωπο. Πόσο τον γεράσανε, πόσο.
1: Δεν ξέρω, ήπιε πάντως, ήπιε.
0: Ήπιε την Άρτα και τα Γιάννα.
1: Εντάξει, ήπιε. Μία φορά μπορεί να συμβεί, δεν ήξερα να συμβεί με αυτόν. Τι να πούνε που είναι, που είναι και ο Μαζονάκης. Που είναι, που όταν ανέβαινε, παλιά όταν ανέβαινε στη σκηνή, πέρυσι δηλαδή, τα λέμε παλιά, ήταν.
0: Αγαπώ Μαζονάκη, του δίνω άφηση για μαρτυρία.
1: Εγώ με του δίνω. Τι συμβαίνει με Τσιμψιλή, Κουτσερίνη και καινούριου.
0: Τι.
1: Προβληματισμός είναι ξένες στο ίδιο νησί. Είναι στην Πάρου λέει, αλλά δεν κάνουν παρέα. Εντάξει, δεν είναι υποχρεωτικό επειδή δουλεύει στον ίδιο σταθμό να κάνει παρέα.
0: Ναι.
1: Μπορεί η μία να βλέπει την άλλη και να γυρνάνε τάντερα.
0: Ωραία. Γιατί είναι ένα κόσμο, εγκυνικά.
1: Θα αλλάζουν διακοπές τώρα έτσι Τσιμψιλή για να είναι μέσα.
0: Πες μου τη μέρα σου, πώς πήγε η μέρα σου, πώς ξεκίνησες, άδραξες τη μέρα, έκανες δουλειές, διεκπαιρέωσες.
1: Δεν έχω
0: πράγματα.
1: Να πω τίποτα για τη μέρα μου, οπότε προτιμώ να λέω τους άλλους.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε με θέματα αναμπουμπούλας. Το δικό μου το αυτοκίνητο είναι στο συνεργείο και θα μείνει όλη την εβδομάδα. Έτσι για να γίνει μια σωστή διάγνωση. Βέβαια είναι παιδιά, τα κομπιούτερ χαλάνε, τα αυτά, θέλει υπομονή. Εν τω μεταξύ δεν βρίσκεις και μάστορα αυτή την εποχή. Αν τύχεις να σου χαλάσει κάτι, οχοχο, δουλευταράς, πάει σύννεφο. Λοιπόν, τι?
1: Λέω λοιπόν για την Τσιμψιλή και την τέτοια, η μία λέει κάνει παρέα με την... κάτσε να δεις. Η Κουτσελίνη είναι μόνη της, η Τσιμψιλή κάνει παρέα με την... Μάρα Ζαχαρέα και τη Μεσαροπούλου. Εντάξει, και η καινούριο είναι στην άλλη άκρη του νησιού με τον Μπεμπέ και τον σύζυγό
0: της. Αν δεν έχουν φιλικές σχέσεις, πώς να κάνουν παρέα μεταξύ τους.
1: Ναι, αυτό λέμε. Λοιπόν, η Ιωάννα Τούνη τραπέτευσε στη Μύκονα ως την Πάρο με σκάφος. Η Αθηνά Οικονομάκου ερωτευμένη στην Μύκονο πρώτο καλοκαίρι μετά το γάμο της. Αυτά συμβαίνουν στην κοσμική Show Beach.
0: Ναι, και γίνονται πολύ ωραία πάρτι, παιδιά, σε διάφορα μέρη.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έγινε ένα φοβερό πάρτι στη Μύκονο που ήταν πραγματικά όλη Αθήνα. Μ' αρέσει όταν άνθρωποι που δεν είναι αυτής ειδικότητας ανεβαίνουν στα ντεκ και παίζουν μουσική. Και μάλλον τους φτιάχνει αυτή η διαδικασία. Θα μ' άρεσε να ήξερα να παίξω τα κουμπάκια και να έκανα λίγο
1: την
0: DJ. Ωραίο είναι,
1: ωραία,
0: να παίζεις μουσική κλπ. Λοιπόν, και έχει διάφορα πάρτι από εδώ, από εκεί και παραπέρα. Ο κόσμος διασκεδάζει. Οι παραλίες αρχίζουν να γεμίζουν. Η Μύκονος λέει από εκεί που ήταν ψιλοάδια, τώρα είναι ο ένας πατάει τον άλλον. Και όλα βαίνουν καλό. Σαν πας να κλείσεις τώρα ξενοδοχείο, δεν βρίσκεις τίποτες. Και οι τιμές είναι.
1: Μα είδα και στενά.
0: Ζήσε το μύθος στην Ελλάδα.
1: Στα στενά γινόταν, ένα βίντεο που είδα τέλος πάντων, γινόταν, ήταν. Ο ένας πάνω στον άλλον, στα στενά της Μυκόνου. Περπατάγανε δηλαδή σαν να ήταν σε ουρά για να ψωνίσουν κάτι.
0: Ναι. Δεν μπορούσαν να κουνηθούν. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορεί να μας δώσει κανένας, παιδιά, εικόνα τι γίνεται. radio-papaki-parapolitica.gr. Γιατί οι δρόμοι έχουν αρχίσει και ψιλοαδειάζουν. Δηλαδή εγώ κατεβαίνω πολύ γρήγορα από τα βόρεια.
1: Ναι, έχει αδειάσει Αθήνα. Έχει αδειάσει Αθήνα.
0: Ήθελα να ξέρω, τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν κόσμο ή είναι και εκεί ανετούμπα?
1: Φαντάζομαι πως θα έχουν. Θα είναι
0: δροσερά. Για να μας στέλνουν μηνύματα. Δροσερά είναι, το τρένο έχει air condition.
1: Ναι, με
0: τη
1: σειρμή, είναι να πετύχεις το τρένο με το air condition, το σειρμό με το air condition. Δεν έχουν όλα, αλλά τα περισσότερα έχουν.
0: Λοιπόν, στα τηλεοπτικά τι συμβαίνει, τι γίνεται? Στο μεταγραφικό λέει παζάρι με δημοσιογράφους και παρουσιαστές που αλλάζουν στέγη ο ένας μετά τον άλλον.
1: Ποιος έφυγε, πού πήγε?
0: Ποιος φεύγει? Φεύγει η Ζαμπέτογλου με τον Αναγνωστόπουλο.
1: Αν είναι και ένα τρένερ και δεν έχουν βγάλει ακόμα όνομα εκπομπής.
0: Δεν είναι δικό τους κατοχυρωμένο?
1: Όχι.
0: Το όνομα της εκπομπής.
1: Όχι.
0: Α, θα έχουμε βαφτίσει για τότε.
1: Και είναι ένα τρένερ που μαζεύεται όλη η ομάδα και κάθονται στο Sky. Και κάθονται σε ένα καναπέ και λένε θα είμαστε μαζί, ξέρω εγώ τι. Και λέει μετά η Ζαμπέτογλου στον Θανάση. Όνομα εκπομπής λέει, τι θα έχουμε το όνομα εκπομπής? Θα το πούμε λέει στο επόμενο τρέιλερ.
0: Άρα τι, το παλιό του κανάλι θα κρατήσει την εκπομπή?
1: Νομίζω ναι, την κρατάει με άλλους παρουσιαστές και με το όνομα.
0: Ναι. Και ο Άρης Πεντρετζίκης λέει, Πεντρετζίκης πως λέγεται, κάνει μεταγραφή. Πού θα πάει δεν ξέρω. Πάντως γενικά βρίσκεται σε μια αναμπομπούλα, παιδιά, η τηλεόραση δεν έχει χρήματα και... ανακατεύεται συνεχώς η τράπουλα.
1: Και όσοι έχουν μείνει είναι με το μισθό μισθού, τους έχουν κόψει πάρα πολύ τους μισθούς.
0: Λοιπόν, έσταξε λέει Φαρμάκη ο πρώην σύντροφος της Τζένιφερ Λόπες. Ο πρώτος από τους τέσσερις συζύγους. Το ήξερες ότι έχει παντρευτεί τέσσερις φορές?
1: Όχι.
0: Η Τζένιφερ Λόπες δήλωσε ότι ο γάμος της με τον Μπεν Άφλεκ ήταν ένα διαφημιστικό κόλπο.
1: Ο δεύτερος ή ο πρώτος τώρα, γιατί
0: μπερδεύτηκα. Ο 52χρονος, ο οποίος έμεινε μαζί της 11 μήνες. Ο 52χρονος γυμναστής, ο Χάνι Νόα, ο οποίος προσπάθησε να κάνει καριέρα ως ηθοποιός και μοντέλο χωρίς καμία επιτυχία, άρα μπορεί να είναι και λίγο ξυνισμένος, είπε ότι η Τζένιφερ Λόπες δημιουργεί σχέσεις μόνο για τη δημοτικότητά της. Είπε ότι ήταν τρομερά ανασφαλής, συγκινόταν όταν κάναμε κάτι ρομαντικό, αλλά ήταν ανασφαλής για τις υποκριτικές της ικανότητες. Δεν ήταν ευχαριστημένη με τη συμμετοχή της στην ταινία «Η Καμαριέρα», «Χορεύεται» και «Κακιά πεθερά». Κακιά πεθερά ποιο είναι, δεν το έχω δει.
1: Ούτε εγώ.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ήταν λίγο ανασφαλούλα.
1: Λοιπόν, η Μέγαν Μάρκλ βρήκε η τηλεοπτική στέγη, θα είναι κριτής στο MasterChef της Αυστραλίας. Και ζήτησε να μην την αποκαλούν δούκισσα.
0: Τώρα αυτό είναι... Παιδιά, συγγνώμη, είναι τίτλος.
1: Ναι.
0: Αυτός.
1: Ποιο.
0: Κριτής, δηλαδή ένας από τους πολλούς κριτές.
1: Ναι. Στους MasterChef που έχει τέσσερις, δεν ξέρω, της Αυστραλίας πόσους έχει, επειδή αυτή φτιάξει και δύο ψηλό ψοφομαρμελάδες εκεί πέρα, είπε θα πάω εγώ να κάνω τον κριτή, να παίρνω και κανένα φράγκο για να μπαίνει.
0: Ένας από τους πολλούς κριτές.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι. Θα είναι κριτή.
0: Ναι, είναι λίγο υποτίμηση.
1: Είναι, είναι. Στο MasterChef της Αυστραλίας και ζήτησε, λέει, να... Αλλά πλέον δεν θέλω να με αποκαλείτε, λέει, δούκισσα ή με το κορίτσι της διπλανής πόρτας πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Και με την αποκαλούν Μέγαν Μάρκλ, φαντάζομαι. Και το πρώτο επεισόδιο, λέει, προβλήθηκε στην Αυστραλία. Προσβλήθηκε στην Αυστραλία. Προβλήθηκε, αλλά δεν ξέρω τι νούμερα έκανε.
0: Προσβλήθηκε, καλά το πες.
1: Ναι.
0: Προσβλήθηκε στην Αυστραλία.
1: Αυτό. Εντάξει, παιδιά.
0: Χαρά,
1: έχουμε...
0: η βασιλική οικογένεια! Χαρά!
1: Αυτή μπήκε, λέει, στο πλατό φορώντας ένα μαύρο σύνολο. Και της είπαν η άλλη, η παρουσιάστρια, της είπε: καλώς ήρθατε να σας αποκαλώ, λέει, δούκισσα. Και η Μέγαν είπε: α, όχι, λέει, να με λες μόνο Μέγαν.
0: Τι χρήματα πήρε.
1: Δεν αναφέρεται. Εντάξει, δεν νομίζω να πει.
0: Λοιπόν, αυτή μένουν σε μια φοβερή βίλα στο Μαλιμπού, μου έλεγε ένας γνωστός μου, το οποίο είναι ένα σούπερ σπίτι με ενίκιο κάτι χιλιάδες δολάρια, και τώρα προσπαθούν να το αγοράσουν. Δεν ξέρω με τι χρήματα. Μάλλον το μπιλιέτο θα πάει στο παλάτι. Απαλά.
1: Α, μια χαρά.
0: Ναι.
1: Ο άλλος δεν ξέρω τι δουλειά κάνει τώρα με τη βγάζει λεφτά αυτή. Εντάξει, πες μου, χώθηκε εκεί. Πάει και αυτό σε κανένα reality να κάνει κάτι.
0: Λογικά δεν παίρνει κάτι από το παλάτι.
1: Παίρνουνε κάτι, δεν με τους φτάνουν. Γιατί αυτοί, επειδή τους έχουν φύγει τίτλοι από πάνω τους, πρέπει να, όταν φεύγει ο τίτλος, πέφτει και το κασέ. Φαντάζομαι. Δεν είναι έτσι απλό, παιδιά.
0: Όχι.
1: Ναι, δεν μπορεί.
0: Είναι πρώην, κοίτα, once πριγκίψα, always.
1: Γιατί κάνει και με τον Άντλου που το πετάξαν έξω με τα κλωτσίδια. Αυτός βέβαια είχε.
0: Ναι, λοιπόν,
1: το ξυλώσανε όμως πρώτα.
0: Όμως η κοινωνία, παιδιά, είναι φτιαγμένη έτσι. Πες μου τώρα ο Άντριου. Πηγαίνει σε ένα κοσμικό γεγονός. Δεν θα τον υποδεχτούν ως πρίγκιπα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Λογικά, θα κρατήσουν τα προσχήματα.
0: Ναι.
1: Αλλά πηγαίνει, αυτός έχει τη μούρη να πάει. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν τον έχω δει πουθενά. Έχει μπαστακωθεί μέσα στο σπίτι του αυτός.
0: Ή δεν θέλει να τον βγάζουν φωτογραφίες.
1: Ναι, ή αυτό.
0: Μπορεί γιατί, και αυτό.
1: Γιατί αν τον βγάλεις φωτογραφίες, εκτός αν έχει πει πηγαίνει και, με τον και έχει πει δεν θα δημοσιεύεται φωτογραφίες. Γιατί όπου τον δεις, από κάτω πέφτει βρίσιμο.
0: Ναι, το πιο πιθανό.
1: Ναι.
0: Όπως γίνονται σε κάποια πριβέ καλέσματα στην Αθήνα. Άκου τώρα. Γίνονται καλέσματα, έτσι. Ανεβάζει ο κάθε επικραμένος, είναι 300 καλεσμένοι. Ανεβάζουν, ρε παιδί μου, Instagram story. Και μετά σου λένε, δεν θέλουμε δημοσιότητα. Άμα δεν θέλεις δημοσιότητα, δεν πρέπει να βάλεις αυτό το αυτοκαλωτάκι από πίσω για να μην τραβάει ο άλλος φωτογραφίες ή να του παίρνεις το κινητό κατά την είσοδο.
1: Ναι.
0: Ή να λες, δεν επιτρέπονται οι φωτογραφίες.
1: Δηλαδή δεν λένε τίποτα.
0: Δεν λένε τίποτα. Και μετά, άμα το δουν στον τύπο, ξυνίζουν.
1: Πείτε
0: το στους καλεσμένους. Αφού πια... Όλος ο τύπος παίρνει από τα social media.
1: Ναι, ακριβώς. Τραβάτε ένα γιασκλέο είναι αυτή τώρα. Θέλουμε δημοσιότητα και μετά μόλις. Εν τω μεταξύ είναι αφού ανέβει η φωτογραφία.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι σε αυτά τα πάρτι τραγουδάνε πάρα πολύ γνωστοί καλλιτέχνες, οι οποίοι μπορεί να μην κόβουν απόδειξη. Οπότε η Αδέλ, λέει, τα παρακολουθεί όλα αυτά και λέει: α, κυραβίση μου.
1: Ναι.
0: Α, κυραβίση μου, τραγούδισε στον τάδε γάμο.
1: Φέρετε ημολόγια.
0: Για έλα εδώ να σε ελέγξουμε. Και πέφτουνε μετά, έτσι δεν είχε γίνει στον Άμος με τον Αντώνη Ρέμο και είχαν πέσει κάτι 300.000 κλπ.
1: Τότε με τις καμήλες λες, πριν 3 χρόνια.
0: Ακριβώς, και είχε γίνει τη τρελή στο πανηγύρι. Και στην επόμενη χρονιά την έστησε από το ΣΔΟΕ, τη στήσανε μέσα και ήταν όλοι περιχαρείς με τα καλά τους τα ρούχα και κυρίες με τα καφτάνια. Και λέγανε, για δείξε μας το ECT την απόδειξη που μπαίνετε μέσα, τι πληρώσατε. τι υποχρεώνεσαι παντού να κόβεις εισιτήριο.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και έπεσε δεύτερη καμπάνα.
1: Μα παιδιά, εδώ υπάρχει, έχουν εξαμολυθεί και τώρα σε νησιά που δεν είναι κοσμικά νησιά.
0: Σε
1: και
0: συνεργεία.
1: Στα πάντα.
0: Καλέ μου λένε σε αυτά.
1: Σε ταβερνάκια.
0: Σε ουζερί.
1: Σε Airbnb να δούνε αν στην πλατφόρμα και δεν είναι μαύρα, είναι ο άλλος μέσα με μαύρα και άραχλα. Γιατί πολλοί βάζουν κόσμο και λένε είναι φίλοι μας που τους φιλοξενούμε.
0: Να σου πω. Το άλλο, εγώ διάβασα το άλλο. Κάποιος που έστειλε χρήματα σε ένα φίλο του, το διάβασε αυτό.
1: Α, το διάβασε αυτό. Ότι πρέπει να προσέχουμε, λέει, άμα να ανταλλάσσουμε. Τώρα μιλάμε. Τώρα δεν μιλάμε.
0: Κάτσε όμως. Τι πόσο ήταν αυτό,
1: 5
0: χιλιάρικα.
1: Νομίζω ήταν. Δεν ξέρω αν με Άιρις. Καταρχήν δεν ξέρω αν με Άιρις. Μπορεί να μην ήταν με Άιρις, γιατί το Άιρις έχει μέχρι ένα ποσό. Να του κάνει κατάθεση.
0: Όχι, πρέπει να ήταν με ηλεκτρονικά.
1: Ναι.
0: Πρέπει να του κάνει κατάθεση 5.000 και αυτό φορολογείται γιατί θεωρείται δωρεά. Και μετά είπε ο άλλος, ο λάθος, τραβάμε το ποσό πίσω και η εφορία λέει δεν κάνει πίσω. Αυτό.
1: Μα καταρχήν, ας τη δωρεά. Πες ότι ο ένας φίλος δανείζει στον άλλον 5.000.
0: Δεν επιτρέπεται για τραπεζικά.
1: Α, μαύρα
0: φορολογείται.
1: Δηλαδή. Δηλαδή, άρα σε σπρώχνει να παίξει με μετρητό.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό σου λέει, σου κάνει.
0: Ναι, όσο τα έχουμε τα μετρητά.
1: Ναι, όσο υπάρχουν μετρητά ακόμα.
0: Γιατί από Σεπτέμβρη, από ό,τι λέγεται, πάμε στο ηλεκτρονικό νόμισμα.
1: Α, δούμε.
0: Γκλιν, γκλιν, γκλιν, θα το βλέπουμε, αλλά δεν θα το πιάνουμε. Άλλο είναι, παιδιά, το χρήμα, αν δεν το πιάσει, αν δεν κάνει. Όπως κάνουν κάτι παππούδες στα χωριά, να σαλιώνεις το χέρι σου, να το πιάνεις στο χάρτινο, να λες λεφτά υπάρχουν. Τι να καταλαβαίνουμε τα ηλεκτρονικά, λες και παίζουμε φρουτάκια.
1: Μα δεν είναι μόνο αυτό, δεν θα μπορείς να. Θα ελέγχονται τα πάντα.
0: Ναι,
1: δεν μπορείς να σηκώσεις, δηλαδή ρε παιδί μου, δεν σου λέω πολλά λεφτά, ένα εκατοστάρικο και να ψωνίσεις κάτι που δεν χρειάζεται να περνάνε όλα την εφορία πια.
0: Αυτό θα γίνει.
1: Αυτό θα γίνει, ναι.
0: Το έχει ψηφιστεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και οι Αμερικάνοι και λέει ότι το bitcoin ήταν η μεγάλη πρόβα αυτού του πράγματος.
1: Ναι.
0: Άσε δε που όλοι έχουν γίνει επενδυτές και πέσουν. Ο καθένας ό,τι ψιλολοίδια είναι, του παίζουν χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη. Λέω, παιδιά, είναι δυνατόν. Καλά λέει, εσύ δεν παίζεις χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη, εγώ. Τι είμαι μεγάλο επιχειρηματία.
1: Εντάξει, πρέπει να έχουν όμως ανθρώπους που τους συμβουλεύουν, γιατί έτσι δεν είναι.
0: Ναι, έχουν χαθεί.
1: Ναι, πολύ άκουσα την έλεγε ότι κάποιος την είχε φέρει κιόλας. Που είχε θέλει, δεν θυμάμαι αν ήταν μετοχές τώρα ή χρηματιστήριο, 800 χιλιάρικα, 700. Και άλλα δικαιώθηκε μέσα στο δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Και ήταν λέει και έμπιστος φίλος του.
0: Και έκαψε και τη γυναίκα του.
1: Την εσκορδά εννοείς. Μια χαρά.
0: Και μετά ήρθε το διαζύγιο. Παραπολιτικά 90,1.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Γεια!
4: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
3: Ναι, κάποια προτίμηση.
4: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα. Που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα. Κατάλαβες.
2: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
3: Να βάλω ένα κρασάκι.
2: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας, γιόρτασε σήμερα τα 52 γενέθλιά του. Τον είχα πιο μεγάλο.
1: Κι εγώ.
0: Λοιπόν, γιόρτασε σήμερα με ένα ξεχωριστό τρόπο, καθώς βρισκόταν στο βήμα πολιτικής εκδήλωσης στο Σεράφιο Κολυμπητήριο. Έκανε μία βουτιά, τρία φλικ-φλοκ και του πήρανε τούρτα για έπιξη.
1: Α, μια χαρούλα. Άντε να τα εκατοστήσει.
0: Ναι. Λοιπόν, μακριά από εμάς και όπου θέλει αλλού. Ας τα χαρεί.
1: Λοιπόν, η Βασιλική Ακροάτρια μας λέει: λοιπόν, κορίτσια μου, είχα και εγώ ένα τρελό θέμα με τη μνήμη όπως και εσείς και το έλυσα. Πώς? Πριν από ένα χρόνο συνέχισα τα μαθήματα ισπανικών που είχα παρατήσει προ 15ετίας, με δασκάλα φυσικά. Εντάξει, βοηθάει και το αμόρε μου που είναι Ισπανός.
0: Να τα!
1: Πάντως αυτό το έχω διαβάσει κι εγώ.
0: Ξένες γλώσσες.
1: Ναι. Μία καινούρια ξένη γλώσσα ή κάτι καινούριο, ρε παιδί μου. Εδώ λέει σου κάνει καλό στον εγκέφαλο, στη μνήμη, μόνο στον εγκέφαλο, αν αρχίσει να πλένει τα δόντια σου με το άλλο χέρι από αυτό που τα έπλαινε. Δημιουργούνται, λέει, νέες συνάψεις στο. Αλήθεια.
0: Τι.
1: Αλήθεια.
0: Μία φίλη.
1: Για δοκίμασε να πλύνει. Εγώ τα δοκίμασα, γιατί εγώ τα πλένω με το. Κάτσε, πώς τα πλένω εγώ. Με το αριστερό. Δοκίμασα με το δεξί, κάτσε, να βγάλω το μάτι μου βέβαια. Για αλλού ή οδοντόπολη. Αλλά. Κατάλαβα ότι δυσκολεύομαι, δηλαδή κατάλαβα, ρε παιδί μου, ότι κάτι με πήρε στο κεφάλι μου.
0: Τώρα που το πες, πρέπει να πάρω ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Έχεις ηλεκτρική?
1: Όχι, δεν την πρέπει,
0: να τριχιάζει. Η ηλεκτρική, να σου πω, δεν πιάνει πλάκα το δόντι.
1: Ναι.
0: Μιλάμε ότι είναι φοβερή ηλεκτρική. Δε, οι άλλες βούρτσες δεν πάνε τόσο
1: μέσα.
0: Διότι πλένουμε τελείως λάθος τα δόντια μας. Τα δόντια μας συνήθως τα παίρνουμε πάνω κάτω. Οι σχισμές είναι, από τις σχισμές μπαίνουν τα φαγητά.
1: Ισχύει.
0: Και γι' αυτό σου λέει πάρε αυτά τα
1: πραγματάκια.
0: Τα νηματάκια ή τις οδοντογλυβίδες αυτές τις πλαστικές συνδικές, σου λένε οι οδοντίατροι. Έτσι δεν χαλάνε ποτέ τα δόντια. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κορτσιών. Λοιπόν, μου είπε μία φίλη μου που είναι εντατικολόγος ότι όταν βάζουμε στη ΜΕΤ, λέει, ασθενείς, τα εμφυτεύματα πετάγονται, λέει, έξω και βλέπεις ξαφνικά κάτι δόντια, λέει, είναι ο άλλος έτσι με το σωλήνα και είναι κάτι δόντια και είναι όλοι σαν τρακουμέλη.
1: Τι είναι ωραία. Πετάγονται έξω?
0: Δεν ξέρω, προφανώς από το σωληνάριο αυτό που τους βάζουν. Βγαίνουν σαν να είναι.
1: Χαμπλιόδοντες.
0: Δεν έχεις δει κάτι ψάρια που πετάγονται λίγο?
1: Ναι,
0: τα ψάρια,
1: ναι.
0: Γίνονται. Τα δόντια έτσι γίνονται, λέει. Αχ,
1: Παναγία μου. Λοιπόν, ο χορός της Μαρίνας Σταυράκης σε beach bar στη Μύκονο, φωτογραφίες με μαγιό, χαμός, φοράει ένα κολιέ.
0: Έχει
1: το οποίο
0: πάρει
1: έχει.
0: Χρήμα αυτή.
1: Από πού?
0: Από εκείνον. Εκείνον το.
1: Το παλιό.
0: Το παλιό, το δυνατό.
1: Έχει πάρει,
0: έρθει, λέει, ήρθαν με φορτηγά το χρήμα, λέει, στο διαζύγιο, ναι. Πώς παίρνουν τα μπάζα και
1: ναι.
0: Τέτοια, έτσι.
1: Με κοντέινερ.
0: Ακριβώς, γι' αυτό χαίρεται τη ζωή της και σκασιλάρα της.
1: Λοιπόν, και ανέβασε φωτογραφίες και φοράει ένα μαγιό, αυτά παρεό ασορτή, σκυλάκι ασορτή, με ασορτή μαντήλι του σκυλάκι με ασορτή, τέτοιο τόπο.
0: Για να δω το σκυλάκι.
1: Και κολιέ που
0: είναι. Ωραίο
1: σκυλάκι. Ναι. Καλό είναι, πομεράνια. Καλά είναι αυτά.
0: Δεν τα μπορώ, κακομούτσου να είναι.
1: Όχι, πανέξυπνα. Διάολη πάρα πολύ. Τα πομεράνια, ναι.
0: Μένα μου αρέσουν αυτά που είναι πιο στρογγυλοπρόσωπα. Δεν μπορώ αυτά που έχουν μητέρη μούρη.
1: Ναι, ποια λες τώρα στα κάνει τα.
0: Που είναι μπουκλωτά.
1: Τα κανείς και τα πούντλ.
0: Ναι, αυτά. Ή τα άλλα που είναι σαν να.
1: Αυτά είναι κάτι χαρακτήρες συνήθως.
0: Έλα, είναι πολύ συμπαθητικά σκυλάκια. Και τα άλλα που έχουν πιέτες στη μουρίτσα. Μ' αρέσουν. Τα πάγκλ, πώς λέγονται.
1: Πάγκ.
0: Ναι, και αυτά μ' αρέσουν.
1: Πιέτες.
0: Τα οποία είναι. Τα οποία, ρε παιδί μου, είναι λίγο κακομούτσινα, αλλά καλοσυνάτα κακομούτσινα. Είναι δηλαδή σαν τους άνθρωπους, σαν τους άσχημους, τους άντρες που είναι όμως πάρα πολύ συμπαθητικοί.
1: Ναι, ποια είναι τα πάγκ που
0: αυτά
1: θα
0: είναι
1: να
0: πολύ.
1: Α, κατάλαβα ποια είναι, ναι.
0: Είναι πολύ ευαίσθητα σκυλιά.
1: Αυτά έχουν πρόβλημα. Καλοχαλίζουν, μιλάμε ότι σε αγροτικά μια πολυκατοικία.
0: Έλα, ωραία,
1: έχουν
0: πρόβλημα.
1: Πάντως έχουν και αυτά πρόβλημα, αναπνευστικό. Από κατασκευή στα κακόμοιρα.
0: Ναι.
1: Και κάνουν. Μου έχει τύχει να έχω κοιμηθεί σε σπίτι που έχουν πάγκ.
0: Σε ενοχλεί.
1: Δεν με ενοχλεί.
0: Ένας φίλος μου ξέρει τι λέει. Εάν δεν κάνει το σκυλάκι μου έτσι, του λέω καλά δεν σε ενοχλεί. Λέω τι κάνει έτσι. Ποιος τροχαλίζει δίπλα σου, λέει ο σκύλος. Λέω τόσο πολύ. Λέω καλά δεν σε ενοχλεί. Δεν κατάλαβες, μου λέει. Αν δεν ροχαλίσει δεν με παίρνει ο ύπνος.
1: Ναι, είναι το λογικό.
0: Μου θυμίζει ένα ρολόι, παιδιά, που είχαμε παλιό, το οποίο έκανε χτυπούσε ανάλογα με την ώρα τόσες φορές. Στην αρχή, όταν είχαμε πρωτοπάει σε αυτή την πολυκατοικία, δεν μπορούσε να κοιμηθεί ούτε από πάνω ούτε από κάτω. Μετά κάποια στιγμή μας χάλεσε και έρχεται από κάτω και λέει συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι, ναι. Αυτό το ρολόι σας έχει κανένα θέμα? Του λέμε ναι, χάλασε και τον πήγαμε στο μάστορα. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, λέει, δεν το ακούμε πια και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Ξυπνούσαμε το βράδυ, το ακούγαμε και λέγαμε, α, είναι
1: τέτοια η ώρα.
0: Τέτοια η ώρα και δεν χρειαζόταν να ανάψουμε κάποιο φως για να δούμε τι ώρα είναι. Όλα είναι θέμα συνήθειας.
1: Ναι, εντάξει, εγώ τις καμπάνες δεν μπορώ να τις συνηθίσω όμως. Βέβαια, το ρολόι που λες εσύ είχε μια περιοδικότητα που ήξεραν. Ενώ η καμπάνα.
0: Ναι, και... αλλά για φαντάσου, χτυπούσε και στα μισά ώρα, μία ώρα. Μία
1: ναι,
0: ώρα.
1: Αλλά το ήξερες. Ναι, παιδί μου, ήταν όμως στάνταρ. Κατάλαβες, ένα μισά ώρα αυτό. Η καμπάνα δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει. Φέρε, ας πούμε, ήταν του Αγίου. Αφού είδα τι γιορτή ήταν.
0: Σε Αγία Παρασκευή.
1: Σε Αγία Παρασκευή ήταν χθες.
0: Ή προχθές. Προχθές. Την Κυριακή ήταν.
1: Την Κυριακή και χθες ήταν πάλι μια μεγάλη γιορτή. Ο Άγιος.
0: Σωτηρά.
1: Όχι, αλλά μα μου το πει να σου πω ναι. Παντελεή μονά. Πάντω μεγάλη γιορτή η χθεσινή ήταν. Η μεγάλη γιορτή. Και με κάθομαι, όχι αρκετή. Πήραν τα ντάντερ. Εν τω μεταξύ αυτό ο δικό μα ο καμπανοριστή που κουμπί πατάει είναι παιδιά. Δεν θέλω να σου πω πώ τον φαντάζομαι, γιατί δεν είναι καλή. Δεν θα χαρείτε, αλλά γενικά είναι σαν να έχει ένα μπόα και να το κουνάει μαζί με το και τι κάνει η καμπάνα. Σαν ταραντέλα κάνει η καμπάνα. Χτυπάει.
0: Παιδί μου, δεν είναι μια νότα.
1: Ναι.
0: Βάλε και τον εγκλησέ σου και κάνε τι χορευτικέ σου φιγούρε την ώρα που παίζει καμπάνα.
1: Ναι, πάντω ήταν στα καλά του καθουμένου. Δεν είναι αυτό που το περιμένει και το ξέρει και το
0: συνηθίζει.
1: Άγιο καλά είπα. Άγιο Παντελεήμονα εχθέ.
0: Μεγάλη χάρη.
1: Ναι, πολύ μεγάλη γιορτή. Και χτύπαγε κάπου. Τώρα έχει μεγάλη. Όταν χτυπάει
0: κάπου. Όλη μέρα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ξαφνικά για να μα πει ότι σήμερα είναι γιορτή.
0: Λοιπόν, εγώ ακούω καμπάνα στο Μαρούσι την ώρα που γυρίζω βράδυ στο σπίτι μου. Πώς μπορεί να ακούγεται καμπάνα.
1: Εσπερινός. Α, τι εννοεί.
0: Στη μία τη νύχτα.
1: Στη μία τη νύχτα.
0: Που κάπου έρχονται κάτι καμπανιές.
1: Στη μία ταινία.
0: Λες να είναι του εγκεφάλου μου. Λες να
1: το κοιτάξει πώς το φαντάζεσαι.
0: Εγώ.
1: Αλλά αν είναι απόγευμα.
0: Ακούω όμως κάτι. Ακούω κάτι. Δηλαδή κάτι μου φαίνεται ότι σαν ηχό κάνει. Αλλά αποκλείεται τώρα τέτοια ώρα. Η αλήθεια είναι.
1: Με τρομάδιες.
0: Ναι.
1: Εκτός αν είναι 8. Μήπως είναι 8 η ώρα, 9 ξέρω εγώ.
0: Όχι, δεν μπλέκονται τα μεσάνυχτα με το 8 το πρωί. Εμένα μου αρέσει. Θυμάμαι ότι πήγαινα στο σπίτι σε νησί μιας φίλης μου. Και μου άρεσε, βέβαια Πάσχα, έτσι.
1: Βέβαια, μου άρεσε σαν επισκέπτης, ναι, αλλά άμα το έχεις αυτό το πράγμα. Και όποτε είναι γιορτή, εσπερινός, με πανηγύρι, κι είναι ότι άλλο βαράει μια καμπάνα στα καλά του καθουμένου.
0: Πόσες φορές την ημέρα, μία.
1: Δεν βαράει κάθε μέρα.
0: Α.
1: Δεν χτυπάει κάθε μέρα.
0: Γιορτές,
1: στις γιορτές και αυτά τα πέμπνε. Ναι. Οπότε κοιτάς και λες, ποιος γιορτάζει σήμερα.
0: Α, είναι, καλά,
1: σου έρχεται ξαφνικά. Καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, και τη Μεγάλη Παρασκευή ή όλη τη μεγάλη εβδομάδα και...
0: Καλά, εκεί σε πιάνει λίγο καταθλιψούλα, ναι, η αλήθεια είναι. Γιατί είναι το πένθυμο χτύπημα. Βέβαια, να σου πω κάτι, όταν έχει κηδείες δεν έχει πάλι το ίδιο πένθυμο χτύπημα.
1: Δεν ξέρω γιατί, έχουν σταματήσει να κάνουν κηδείες σε εμάς.
0: Ζείτε πολύ εκεί.
1: Μάλλον.
0: Είσαστε στο τόπο εφημερίας.
1: Ή τις κάνουν, επειδή έχει το καινούριο κημητήριο της Γλυφάδας έχει εκκλησάκι, τις κάνουν εκεί για να είναι κοντά.
0: Α, ευτυχώς.
1: Δηλαδή από το διάβασμα κατευθείαν στο θάψιμο, καταλαβες. Να είσαι κοντά. Πώς κοιτάει ο άνθρωπος να παντρεύεται να μην τρέχει ο κόσμος μακριά στη δεξίωση να τους έχει από το τέτοιο στο φαΐ.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι αυτό. Από το διάβασμα κατευθείαν μετά φύτεμα.
0: Εν τω μεταξύ στους γάμους παιδιά δεν πηγαίνει κανένας πια στις εκκλησίες. Έτσι, πάνε κατευθείαν στη δεξίωση. Το έχω παρατηρήσει. Κανένας γνωστός σε γάμους που γίνονται δεν πάει στην εκκλησία.
1: Εντάξει παιδιά.
0: Είναι σαν να λένε ήρθαμε μόνο για το φαΐ.
1: Για το φαΐ, ναι. Λοιπόν, λέει ο Νίκος, πλήσιμο ποντιών με το αριστερό χέρι και σηκωμένο 20 αντιμέτρα το αριστερό πόδι. Για να κάνουμε αλλαγή στον εγκέφαλο. Πότε θα ξεκουραστείτε επιτέλους, καλές διακοπές. Αυτή είναι η τελευταία μας εβδομάδα, Νίκο, για αυτή τη σεζόν. Αυτά.
0: Η Μπρουκ Ναντήρ, τι ξέρεις που παίζει στο Baywatch. Και έβγαλε τα μιμέδια της έξω.
1: Είναι η καινούρια.
0: Ναι, Baywatcher, πολύ ωραία.
1: Ναι, δεν την
0: εμένα μου αρέσει πιο πολύ από την Pamela Anderson.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι και πιο σύγχρονη φάτα. Εντάξει, βάλε όμως την Pamela Anderson στην εποχή της.
0: Ναι, ήταν.
1: Μας είχαν φύγει τα σαγονάκια και εμένα μου άρεσε.
0: Πω,
1: δηλαδή.
0: Πω, οι άντρες είχαν πάθει μεγάλο.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά ήταν εκείνα τα βίντεο κλιπ με το σύζυγό της που του είχε κάνει το
1: πλάστικο. Ήταν και εκείνο. Και αυτός πια δεν είχε πιπί. Αυτό ήταν.
0: Ναι.
1: Ήτανε...
0: Γιατί χώρισαν.
1: Σκηνή που δένουν τα πλοία, ρε παιδί.
0: Την απάτησε όμως νομίζω.
1: Κάνε μόνο και μία και δύο. Και την κακοποιούσε από ότι κάτι κακοποιούσε ψυχολογικά και τέτοια.
0: Την κακοποιούσε.
1: Αν σε έχουν και κανένα φούσκο.
0: Πού περνούσε τόσο καλά με τις βιντεοκασέτες.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Πόσες γυναίκες είπαν, δείξανε τα βίντεο αυτά στους άντρες.
1: Ναι,
0: και με κοίτα, είπα, με λάκητε ή τίποτα.
1: Είπε και αυτό όμως αυτή η.
0: Μάικλο Φασολάκη.
1: Είπε σε μία εκπομπή που είχε γίνει για αυτήν στο Netflix, νομίζω ότι. Όλοι λέει, ξέρανε λέει τη σεξουαλική μου ζωή κλπ. Λέει και εγώ δεν πήρα μία.
0: Τι δεν πήρε μία.
1: Αυτό. Καλά είπε. Το είχαν πάρει το βίντεο,
0: ναι,
1: το είχαν βάλει σε. Όχι, δεν ήταν γνωστή.
0: Δεν έκανε έτσι η καριέρα.
1: Όχι, η τέτοια έκανε έτσι καριέρα, η Καρντάσιαν. Αφού ήταν γνωστή ήδη.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ γνωστή, ναι. Και το είχαν έτσι στον τοκάνα, αλλά μετά και τέτοια στον το site λέει που έδινε και συνδρομή και τέτοια και βγάζανε λεφτά, λέει βάζουμε και εγώ λέει μία.
0: Φαντάζεσαι,
1: ναι. Ναι, είδανε αυτό, είδα το M, μου φύγε το λαρίκι να το πω έτσι, δεν πήρα λέει και φράγκο. Τα πήγε η γυναίκα. Δίκιο είχε.
0: Τη ποιότητα κι αυτή,
1: Ναι, αλλά δίκιο είχε. Ρε παιδί μου, αυτή δεν μπορεί να βγάζει λεφτά.
0: Ο άντρας της πήρε τίποτα.
1: Ούτε αυτός νομίζω.
0: Ούτε αυτός. Άρα πώς έφυγε το βίντεο αυτό.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχω καταλάβει πώς έφυγε το βίντεο. Δεν νομίζω ότι είναι και πολύ δύσκολο πάντως.
0: Σε αυτή τη βάρκα δεν ήταν μόνο εκεί.
1: Ναι, ναι. Κάποιος να το στείλει σε κάποιον για εννοώ σε φιλικό. Αυτό δεν θέλει πολύ. Μετά σου λέει θα βγάλουμε φράγκα. Κάποιος το πούλησε το βίντεο σίγουρα και από εκεί και πέρα το είδε όλος ο κόσμος.

0: XFM 93.4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
3: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Dicen, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
2: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
3: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
0: Η ώρα είναι 4:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: ώρα είναι 5.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
2: Η ώρα είναι 5 και

0: τώρα είναι 6.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γεια σας παιδες. Γεια σας.
2: Ελάτε παιδες. Στα παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάμε τα ημερολόγια καταστρώματος. Παρέα με τον Αντώνη Πρέκα. Ένα ταξιδάκι αναψυχής και πολιτισμού. Για της Ελλάδος τα παιδιά του χθες και του σήμερα. Από τον και για τον Μανώλη Ρασούλη αφιέρωμα.

Γεννήθηκα το Σεπτέμβριο του 1945 στο Ηράκλειο και από ό,τι έψαξα στον εαυτό μου, δύο βασικά βιώματα εκτός την πρωτογενή μου καρδιά όταν βγήκα έλαβαν χώρα. Δηλαδή πρέπει να ήταν πριν το Σεπτέμβριο 9 μήνες, περίπου Χριστούγεννα του 44 δηλαδή, που οι γονείς μου συνευρέθησαν και τότε ήταν η κατοχή. Μάλλον πρέπει να υπήρχε μια θλίψη και μια ένταση, αλλά ταυτόχρονα ο έρος καταστάσεις στέγητα και έτσι συνδυάστηκαν δύο τινά, δηλαδή η χαρά των γονέων μου στη συνέβρεσή τους και η θλίψη της κατοχής. Αυτά τα δύο περιστατικά αργότερα τα μετέφερα και σε ένα τραγούδι που λέει «Η χαρά είναι το σύνθημα, ο καημός του παρασύνθημα».

Καθώς πήγαινα στο μαγαζί του πατέρα μου, δύο στοιχεία νομίζω ότι περάσανε υποσυνείδητα μέσα μου. Δηλαδή από την μια μεριά ερχόταν η πλασιέ με τις βαλίτσες και τα κοσμήματα και μόλις ανοίγανε νόμιζα ότι έμπαινα στο σπηλιά του Αλιμπαμπά. Και αυτό το δαιμονισμός, το στραφτάλισμα του χρυσαφιού μου κόβε την αναπνοή. Και ταυτόχρονα, επειδή είχαμε αντιπροσωπείες ρολογιών από την Ελβετία που χτυπάγανε όλα τικ-τακ, τικ-τακ, αυτό το μέτρο πέρασε και αυτό μέσα μου.

μέχρι την τρίτη του γυμνασίου δεν μπορούσα να, δηλαδή και μέχρι την πέμπτη γυμναζόμουν, απλώς με ενδιαφερόμουν για τους χορούς και αυτά. Δεν μπορούσα να σκεφτώ και να καταγράψω τρεις προτάσεις. Μέχρι που διάβασα τα πρώτα βιβλία του Καζαντζάκη, μετά η πολλή εξωστρέφεια άρχισε να μειώνεται και να ανεβαίνω πάνω στο τάφο τότε, και υποτίθεται ότι ο δάσκαλος κάναμε συνομιλίες και στοιχομηθείες επί τόπου, και άρχισε αυτό το πράγμα να μου δημιουργεί μια εσωτερικότητα.

Αργότερα αυτή την που άκουσα τα πρώτα λόγια του Μίκη Θεοδωράκη, αυτό το πράγμα μου δημιούργησε μια όθηση προς μια εξωστρέφεια. Δηλαδή ο Καζαντζάκης μου δημιουργούσε μια εξωστρέφεια, ο άλλος μια εξωστρέφεια. Και αυτά τα δύο προσπάθησα να τα συνδυάσω, όχι συνειδητά. Βέβαια, στις τελευταίες τάξεις του γυμνασίου σκεφτόμουν πώς μπορούσε να γίνει μια ταινία σε ένα βιβλίο του Καζαντζάκη με μουσική του Θεοδωράκη, πριν γίνει ο Ζορμπάς. Και όταν τελικά γυρίστηκε ο Ζορμπάς και τα άλλα του, είπα ότι εντάξει, ας πούμε, εφόσον εγώ θα κάνω κάτι άλλο. Βέβαια, δεν ήθελα επιτενή να γίνω και συγγραφέας, διότι αισθανόμουν ότι η εποχή μου ήταν τηλεοπτική και όχι λεκτική. Και έλεγα, ας πούμε, ότι εφόσον τα έχει πει όλα ο Νίκος Κανδάκης, του οποίου και η γιαγιά ήταν ασούλη, είχαμε μια, και μια συγγένεια εκεί. Και τραγουδούσα πολύ στο Ηράκλειο, το τραγούδι του Θεοδωράκη, στις, κάτω από τις αφίσες, στους μεγάλους δρόμους, ας ήταν

Είμαι καταρχάς ποδοσφαιρόφιλος, διότι έπαιζα μπάλα και όταν έπαιζα μπάλα συνέβαινε κάτι το πολύ περίεργο που τώρα το ξεχνιάζω κι εγώ. Είναι ότι όταν βρισκόμουν μέσα σε μια φάση, εγώ γοητευόμουν από την μπάλα και κοίταζα τις στοχιές της. Και σήμερα μπορώ να πω ότι αυτό που με γοητεύει και γοητεύει και πολλά εκατομμύρια ανθρώπους είναι ότι η μπάλα είναι το αρχέτυπο της γης, είναι το αρχέτυπο του κύκλου, η συνολικότητα. Έχουμε δει τη γη σαν μπάλα μέσα στο διάστημα από το δορυφόρο και νομίζω ότι αυτό μας αφυπνίζει μέσα αρχαίγονες καταστάσεις και γι' αυτό το λόγο καλά που την ονομάζουμε

Φαίνομαι βιβλικός όταν βγαίνω στο πάλκο πάνω, είναι τούτος να πούμε, ο Ραβίνος. Όμως μετά χαλαρώνω, γιατί εγώ είμαι του καζαντζηδικού συστήματος και είχα υιοθετήσει και την πίστα, τέλος πάντων, για να χορεύει ο κόσμος, να τραγουδάει και να τραγουδάει και κάποια λόγια τα οποία του ανοίγουν διαφράγματα μέσα στο μυαλό και μέσα στην καρδιά. Αυτό νομίζω το πετύχαμε και το αναγνωρίζει ο κόσμος. Αυτό είναι, δεν είναι εδώ το Σούλι, εδώ είναι το Ρασούλι, δεν είμαι στην εποπία. Ζω μια αντιηρωική εποχή και είμαι και αντιηρωικός τύπος. Ενώ παλιότερα έπαιζα το ρόλο του, τους στελέχους της Επανάστασης, μετά καταλάβαμε σιγά σιγά ότι η Επανάσταση

Ελάτε παιδες, πάμε παιδιά, καλώς σας βρήκα και σήμερα. Είναι τα ημερολόγια καταστρώματος, τα αφιερωμένα στο Κρητικόπουλο που έκανε τη ζωή τραγούδι, στον Μανώλη το Ρασούλη, ο οποίος ήταν κάτι παραπάνω από στιχουργός, κάτι παραπάνω από συγγραφέας, κάτι παραπάνω από δημοσιογράφος, κάτι παραπάνω από διανοητής. Ήταν ένας homo universalis, κατά μία έννοια. Λοιπόν, ακούσαμε μάλλον με γέφυρα το «Αχ Ελλάδα σ' αγαπώ», από την πρώτη εκτέλεσή του στους αγώνες του τραγουδιού που είχε διοργανώσει ο Χατζηδάκης το 81 στην Κέρκυρα, αυτό το τραγούδι που είναι στην ουσία και θα έλεγα το απόσταγμα της και θα έλεγα

0: της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το All-Win Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα All-Win, το allwin.gr και το All-Win App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ρωμαίος.
3: Γιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και

0: Αλεξανδρίου και το Θέατρο Παπάγου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ελάτε παιδες, πάμε παιδιά. Συνεχίζουμε τα ημερολόγια καταστρώματος, τα αφιερωμένα στον Μανώλη Ρασούλη, ο οποίος Μανώλης είχε γεννηθεί στις 28 Σεπτεμβρίου του 1945 και έφυγε από την ζωή στη Θεσσαλονίκη. Είχε γεννηθεί στο Ηράκλειο και έφυγε από τη ζωή στη Θεσσαλονίκη στις 5 Μαρτίου του 11, όμως οι φίλοι και οι δικοί του άνθρωποι ανακάλυψαν πως έχει πεθάνει μετά από αρκετές μέρες και η σωρός του βρέθηκε πεθαμένος, δηλαδή σαν σήμερα στις 13 Μαρτίου της ίδιας χρονιάς. Λοιπόν, τον ακούσαμε να λέει ότι η πιο γλυκιά πατρίδα είναι η καρδιά και τώρα πως οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα οι αγαπημένοι. Ο Μανώλης πίστευε ότι υπάρχει μια Ελλάδα μέσα στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι, έλεγε, ότι εδώ και 25 χρόνια, το είχε γράψει, ήταν μια επιστολή του 10 που έγραφε, εδώ και 25 χρόνια ζώντας με τους πατριώτες μου, βιώνοντας μια διαρκώς γενικευόμενη αλλοπρόσαλη συμπεριφορά, έλεγα ότι αυτό το στυλ θα καταστρέψει την Ελλάδα, μπορεί και την ανθρωπότητα. Έκανα το οτιδήποτε για να εκφράσω το αντίθετο, μάλλον από ό,τι φαίνεται ιτήθηκα, γιατί όπως λέει υπάρχει μια Ελλάδα μες στην Ελλάδα εξόριστη και καταδικασμένη από τα ποικίλα Golden Boys και τους εγχώριους κερδοσκόπους που δεν αναγνωρίζουν πατρίδα ή πολιτισμό, αλλά ορκίζονται στα Money Land ανίκανοι και άπληστοι, αφού στην Ελλάδα σφυριλατήθηκε και εγκαθιδρύθηκε ένας μέσος πολίτης, μικροαστός, νεόπλουτος, αρχοντοχωριάτης. Επικυριάρχησε στο κοινωνικό, πολιτικό, ιστορικό, ψυχολογικό, αισθητικό προσκήνιο, καταστρέφοντας το ρυθμό και το στυλ της χώρας. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω άλλο με τον αγαπημένο εδώ τον συνεργάτη και φίλο, τον Νίκο τον Μπισμπίκη. Θα πάμε σε ένα ηχητικό, όπου ο ίδιος ο Μανώλης αφηγείται την πορεία του από το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου στο γυμνάσιο άλλοι του γράφανε τις εκθέσεις, δεν είχε καμία σχέση με το γράψιμο, και πέρασε μέσα από την Αθήνα, πέρασε μέσα

Μάη του 68 στο Παρίσι, στο Λονδίνο που έγινε τροτσκιστής και μάλιστα βρέθηκε σε μια ομάδα μαζί με τη Βανέσα Ρεντγκρέιβ και άλλους πολλούς και κατέληξε κάποια στιγμή εργάτη στα ναυπηγεία του Ανδρεάδη μέχρι να μπει στο τραγούδι. Αυτή την πορεία μέχρι εκείνο το σημείο, από το Μπάκινγχαμ δηλαδή μέχρι το Πέραμα, θα την ακούσουμε στο ηχητικό που ακολουθεί. Νίκο μου.

ναι. Ο πατέρας μου γεννήθηκε εδώ στην Πλάκα. Πλάκα-πλάκα, γεννήθηκε ο πατέρας μου. Ο παππούς μου, ο πατέρας του δηλαδή, είχε ταβέρνα εδώ πέρα. Βέβαια, εντάξει, γεννήθηκε και η μάνα μου σε ένα χωριό που λέγεται λίγο πιο έξω από το Ηράκλειο, Σίβα, δηλαδή Σίουα. Και αυτό είναι, έχουν απομείνει διάφορα πράγματα από τους Άραβες που είχαν κατακτήσει την Κρήτη και το όνομά μου Ρασούλ είναι αραβικό. Εν πάση περιπτώσει, γεννήθηκα στο Ηράκλειο, πολύ κοντά στην εκκλησία του Αγίου Μινά, που έπαιξε ένα κυριαρχικό ρόλο. Το σπίτι μας ήταν ανάμεσα στην πλατεία Στρατά, δηλαδή στην κεντρική λεωφόρο που ήταν που είναι η αγορά ακόμα, και τον Άγιο Μινά. Αυτά τα δύο παίξαν ρόλο μέσα μου. Εγώ είμαι μια σύνθεση της μάνας μου και του πατέρα μου, βέβαια. Αργότερα στο μαγαζί του πατέρα μου, το οποίο αναπτυσσόταν διαρκώς και ήταν το πιο μαχητικό ξεχωριό στην Κρήτη, και τον βοηθούσα εκεί. Η δουλειά μου ήταν να κοιτάζω να μην κλέβουν τα χρυσάφια, γιατί μπαίνανε κάτι σόγια, 40 άτομα που έρχονταν από τα βουνά για να πάρουν χρυσάφικα για την ύφη. Και εκεί βίωσα το δαιμονισμό του χρυσού και το μέτρο των ρολογιών. Δηλαδή αυτά τα δύο στοιχεία ήταν τα κυριαρχικά μέσα στο μαγαζί του πατέρα μου. Όταν άνοιγε δηλαδή ο πλασιέ τη βαλίτσα για να διαλέξει ο πατέρα

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
6: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

που βίωσα όλα αυτά τα πράγματα, ένα ένα τέσσερα, την αριστερά και την και από την άλλη πλευρά ήμουνα και μοντέρνος, χόρευα, πήγαινα στο Ηράκλειο και βλέπα πως χορεύαν οι Αμερικάνοι στα διάφορα μπαρ και σε πατήκωνα φιγούρες και μετά πήγαινα στα πάρτι και έκανα το Ζόρικο, το Έλις Πρίσλεϊ τέλος πάντων. Και είχα συνδυάσει μέσα μου τους μικρασιάτες που καπνίζανε ήσυχα τον Αργυλές στην πλατεία στα Λιοντάρια και περνάγανε με τις Κάντιλακ οι Αμερικάνοι και αυτά, τα δύο τα έχω και αυτά μέσα μου. Ήταν η συνύπαρξη διαφόρων και διαφορετικών στοιχείων. Μετά όταν έγινε η διχατορία ζωρίστηκα πολύ, με συλλάβανε εκεί στην εφημερίδα. Μια μέρα μας είχαν στην Πουμπουλίνας, εκεί που ήταν τα γραφεία των υπουργών πολιτισμού, μας είχαν εμάς. Έφυγα για το Παρίσι, μάλλον για το Λονδίνο, αλλά όταν ξέσπασε ο Μάης το 68, κατεβήκαμε τσούρμα από παντού στο Παρίσι, όπου πήραμε μέρος παντής τρόπης. Εμείς μέναμε στη Université στο Παρίσι, μάλιστα η ομάδα μας πήγε και συνέλαβε και τον Μπρίτανη του Γαλλικού Πανεπιστημίου. Και εκεί όμως μέσα στη ΣΥΤΕ είδα ένα χάος γόνιμο, γιατί είχαν αφήσει από πράγματα από ανθρώπους που δεν είχα ξαναδεί. Παραδείγματος χάρη, εκεί πρώτη φορά είδα ένα που λεγόταν Τρότσκι. Και είχαν αρπαχτεί κάτι στα ελληνικοί με τροτσκιστές και λέγανε τούτα για εκείνα, αλλά μένα μου άρεσαν τα μάτια τους. Μόλις είδα, είπα κάτι από μέσα του. Και όταν γύρισα στο Λονδίνο, συμπτωματικά βρέθηκα με κάποιους ανθρώπους που είχαν ιδρύσει μια οργάνωση τροτσκιστική και μπήκα σε αυτή την οργάνωση, όπου ένα από αυτά τα παιδιά, ο Γιάννης, αδερφός της Βάσος, της Μαντάμ Βάσος, που έγινε μετά σε όλο το, ήταν το medium του Buckingham Palace, ας πούμε. Και εγώ ήμουν κολλητός της Βάσος και είχα δει και τη Φέργκισον και την Νταϊάννα στο σπίτι της να τρώνε και να κάνουν διάφορα. Και μάλιστα μια μέρα ο Άντριος, ο πρίγκιπας, είχε πάρει τηλέφωνο τη Βάσο και της είπε: «Μαντάμ Βάσο, πέστε στη Φέργκισον να γυρίσει το παλάτι, την αγαπώ». Δηλαδή ως τροτσκιστής βίωνα και τα δράματα τα ερωτικά του παλατιού. Ήταν φοβερός.

πολυτεχνείο, γυρίσαμε στην Ελλάδα. Εγώ δεν είχα τότε δουλειά και έπεσα στα ναυπηγεία στο πέραμα, εργάτης αυγής λέγεται, όπου έβγαζα κάτι νερά από τα μπάρια των φοβερών πλοίων εκεί στο ναυπηγείο του Ανδριάδη. Και ήταν καταπληκτική εμπειρία, διότι σηκωνόμουν 5 ώρα το πρωί, είχα να πάρω το τρένο να πάω στον Πειραιά, να πλακωθούμε τους ναύτες για να μπούμε στο πράσινο και να προλάβουμε στο τσάκι να χτυπήσουμε την κάρτα. Και μετά, όταν έμπαινα μέσα στο ναυπηγείο, ήταν μια μαγεία. Ήταν τα πλοία, οι φοβερές προπέλες, ο ήλιος έμπαινε μέσα από τα κατάρτια. Βέβαια, πολλά δυστυχήματα. Έχω κουβαλήσει και ανθρώπους που είχαν ανατιναχτεί και διάφορα άλλα. Και αυτά με βάλανε. Και βέβαια ήμουν και, και στην οργάνωση, να μπω στην Απεργιακή Επιτροπή που είχαμε κάνει στο ναυπηγείο και είχαμε μιλήσει για μια απεργία, την οποία, ας πούμε, βέβαια οι άλλοι τους υποσχεθήκανε και άρχισαν να πιστοχωρούν και εγώ μπήκα μπροστά και είπα να συνεχίσουμε την απεργία, διότι 1, 2, 3, 4, 5 άρχισαν και με δέρνανε η λιμενική αστυνομία, η Μπράβη, το Ανδριάδη, τα στελέχη του Κουκουέ, ένας πήγε να με πνίξει πίσω από μια ντουλάπα, όπως θυμάμαι. Αλλά είχα δίκιο, διότι το πλοίο που φτιάναμε έπεσε στο νερό, ήρθαν οι κυρίες, βαράγανε σαμπάνιες πάνω στο πλοίο, εμείς ήμασταν κάτι εξόριστα λεπροί πιο πέρα. Και βέβαια, μόλις έπεσε το πλιαράκι, την άλλη μέρα μας διώξανε. Αλλά μοιράσαμε φεύβολαν σε όλα τα ναυπηγεία, βάλαμε φόκο δηλαδή σε όλα τα ναυπηγεία και ανατράπηκε όλο αυτό το στάτους που υπήρχε τότε. Βέβαια, εγώ έκανα τα πλήστα όσα και ο Ανδρεάδης, ο μεγάλος αυτός προύχοντας με τα τρένα, καθηγητής, με πλοία, αστός, αυτά, δεν μας έδινε το καλατάκι για την εργασία την αθηγενή και αυτό μου είχε πληγώσει πάρα πολύ και είπα θα σε συντρίψω, ας πούμε, τώρα δεν υπάρχει ο Ανδρεάδης, βέβαια υπάρχουν άλλοι.

Αχ, ελάτε παιδες, πάμε παιδιά να συνεχίσουμε τα ημερολόγια καταστρώματος, τα αφιερωμένα στον Μανώλη Ρασούλη. Στο μικρόφωνο είναι ο Αντώνης Σοπρέκας, αδιάφορο. Το ενδιαφέρον είναι ότι μαζί μου στο στούντιο βρίσκεται ο πολύτιμος συνεργάτης και φίλος, ο Νίκος Ομπισμπίκης, και στο τηλεφωνικό κέντρο η γλυκόλαλη κυρία Σάντι Σαχίνη. Μπορείτε να μας τηλεφωνείτε για ό,τι θέλετε, για παρατηρήσεις, ερωτήσεις, ακόμη και για παραγγελίες στο 211-10-80-880. Και ακούσαμε τον ίδιο τον Μανώλη Ρασούλη να πω εδώ ότι η αφήγηση είναι βασισμένη σε μια παλιά εκπομπή του αξέχαστου φίλου και σπουδαίου δημοσιογράφου του Άρη του Σκαϊδόπουλου, «Οι δρόμοι», και κάποια αποσπάσματα από την άλλη μεριά του φεγγαριού, του Δευτέρη Παπαδόπουλου, και τα δύο αμφότερα από την ΕΡΤ. Λοιπόν, οδεύοντας προς το τέλος της πρώτης ώρας, αγαπητέ μου Νίκο, να κάνουμε γέφυρα με τον υδροχό, να ξέρουμε δηλαδή σε ποιον αστερισμό τέλος πάντων καντέμι έχουμε μπει, και μετά θα συνεχίσουμε με την πορεία του Μανώλη στο τραγούδι αυτού του Έλληνα πολίτη του κόσμου.

0: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
1: Γεια!
2: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
1: Ναι, κάποια προτίμηση.
2: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε. Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
1: Να βάλω ένα κρασάκι.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
7: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Το σχολείο ξεκινάει!
5: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
5: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
6: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
4: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
5: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
6: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
7: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 8. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: The experience continues.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
6: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Η ώρα είναι 9. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου. Πάμε.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Βασίλη τιμωρία! Τώρα στο δωμάτιό σου!
2: Γιούπι! Ζήτω! Μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου!
1: Αμάν! Από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά!
3: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80, Πάτρα.
4: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: XFM 93.4.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά

0: αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Max FM 93.4.

0: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
0: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
2: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
0: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
2: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
3: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Max FM 93.4.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Η ώρα είναι μία. Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 2. Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.